Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δυο γλυκούς σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Κι εγώ.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: τροποφύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.

0: Είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά. Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
1: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
1: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι και καλή εβδομάδα βέβαια. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη φορά στο Ράδιο Εύρος και την Πρωινή Περιπολία. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, σας καλωσορίζουμε και σήμερα και ευχόμαστε αυτήν την εβδομάδα να περάσουμε μία ακόμα ενδιαφέρουσα εβδομάδα ειδησιογραφικά με όσο το δυνατόν καλύτερες ειδήσεις. Αν αυτό είναι ποτέ εφικτό, ναι, η ειδησιογραφία. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να αναδείξουμε τις όμορφες ειδήσεις.
0: Εν τω μεταξύ είναι και η εβδομάδα που αλλάζει ο μήνας, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό. Ναι,
0: μπαίνουμε στον Ιούλιο, το αποκορύφωμα του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Και τις ζέστες φαντάζομαι.
0: Εντάξει.
1: Θα φανεί βέβαια αυτό. Είπαμε, μέχρι τώρα δεν είχαμε κορυφές στιγμές ζέστης. Θα έχουμε όμως από εδώ και μπρος σίγουρα κάτι περισσότερο. Είδατε τι γίνεται στην Ευρώπη άλλωστε. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτό. Γενικά η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα κατά τα φαινόμενα. Ναι. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Άρα έχουμε και εμείς πολλές πιθανότητες να βιώσουμε πάλι κάποιον καύσωνα. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 29 Ιουνίου 2026 είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
0: Μάλιστα.
1: Μια σημαντική γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Γιορτάζουν τα ονόματα Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα. Και Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα, Πουλιανή και Πάολα. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 5, δύση ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 9 και είπαμε η μέρα μικραίνει.
0: Μικραίνει, εντάξει μικραίνει, αλλά ακόμα είναι αρκετά μεγάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη είναι, όχι μόνο αρκετά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο το καιρό. Αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη Χάρη έχει 25,6 ήδη. Έτσι, 7 η ώρα το πρωί, 25,6. Σήμερα αναμένεται, είναι πολύ ζεστή η μέρα. 25,7 έχει η Αλεξανδρούπολη.
1: Το είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Ναι. Μάλιστα η Αλεξανδρούπολη σήμερα περιμένει 36 βαθμούς, αύριο 37, μεθαύριο 38. Γενικότερα όλη η εβδομάδα θα κινείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Και μετά λέει δεν περιμένει ό,τι έρθει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το Σουφλί έχει 17 βαθμούς, το Δημότυχο έχει 15,7, δες τώρα...
1: Λοιπόν, έχει 10 βαθμούς διαφορά με το...
0: Ναι, wow. Ναι.
1: Και άρα το επίδομα είναι ίδιο για τη θέρμανση.
0: Και για την ψήξη, Δεν υπάρχει επίδομα. Λοιπόν, 15,7 η θερμοκρασία στο Δημότυχο, στους 16,9 είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα. Και τα δίκαια έχουν επίσης 16,9. 29 Ιουνίου σήμερα έχουμε και το Μουντιάλ να είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα δούμε σε
1: η
0: λίγο.
1: Φάση το 32 πλέον.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε η φάση.
1: Και τώρα οι αγώνες που έγιναν χθες ήταν στη φάση του 32 η βραδινή.
0: Okay, ωραία. Οπότε να πούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Ξεκινάμε από το 1850, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Έπειτα, το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Κερί... Όχι,
1: ναι,
0: Κερί
1: μεγιώτα.
0: Που ανάβουμε. δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι σπταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος στον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του και το σχηματισμό των κυβερνήσεων της αρχής της δεδηλωμένης.
1: Πότε έγινε αυτό, είπες?
0: 1874, μια μέρα σαν και σήμερα.
1: 1874, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά. Σκέφτομαι ότι από αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι τον αρθρογραφεί σε ένας κάθε επανάληψη πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, κτλ. εκείνη την περίοδο, θα ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Και η φράση της πτέει μπορεί να έμεινε εμβληματική για πολλά χρόνια, ας πούμε, ναι, στην ελληνική κοινωνία. Σκέφτομαι ότι μπορεί ο Κώστας Βάρναλης στους Μοιραίους να εμπνεύσει και από εκεί το στίχο που λέει «Τις πτέει, τις πτέει, κανένα στόμα δεν το βρήκε, δεν το είπα ακόμα». Δική μου σκέψη, μάλιστα, βέβαια. Πέθανε ο Βάρναλης. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε.
0: 1931. Μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης, Εθνική Ένωση Ελλάς, βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπροχούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Επεισόδια υποθαυλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία.
1: Υπήρξαν δηλαδή και φτωχοί Εβραίοι.
0: Έτσι φαίνεται. 1958 και τώρα υπάρχουν, μην νομίζεις. Πραγματικά επειδή.
1: Το Ισραήλ.
0: Να σου πω κάτι. Έχουμε μια στριβλή εικόνα.
1: Καλά, εννοείται, βέβαια.
0: Εγώ που πήγα πριν κάποια χρόνια στο Ισραήλ. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Από αυτά που ακούμε, από αυτά που διαβάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, περίμενα, ας πούμε, μια Ελβετία της Μέσης Ανατολής.
1: Και Ελβετία φτωχή υπάρχει.
0: Έχει και φτωχούς, έχει και άνεργους.
1: Και Ελβετία φτωχή υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 1958. Η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Από γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόμπερτ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. 1900, σαν σήμερα γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα. Ενώ το 1941, σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Πουλόπουλος Χάρη, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής με την
1: κοντά
0: ιδιαίτερη χρειά.
1: Κοντά είμαστε στο θέμα το απογευματινό πάντως.
0: Α, έχεις καταλήξει.
1: Ναι, είναι πουλιά θα ακούσουμε.
0: Α, οκ. Okay. 1907. Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951, σαν σήμερα πεθαίνει ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και τέλος, το 2003, σαν σήμερα, πεθαίνει η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Δεν ήταν μέρα αυτή, ξεκλήρισμα ήταν.
0: Ξεκλήρισμα, τρεις λέω κάθε μέρα.
1: Τρεις λες.
0: Ναι.
1: Τρεις θανάτους είπες μόνο.
0: Ναι. Βολανάκη, Βεάκη, Χέμπορν.
1: Αγώ γιατί νόμιζα πιο μπροστά ήταν γεννήσεις. Ναι. Γεννήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα.
0: Όσον αφορά το Μουντιάλ, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Παναμάς Αγγλία 0-2. Κροατία Γκάνα 2-1. Κολομβία Πορτογαλία 0-0.
1: Ναι, αυτά ήταν τα τελευταία αποτελέσματα της φάσης της πρώτης.
0: Όχι, έχουμε όχι. Μετά.
1: Τι εννοείς όχι.
0: Και άλλα μάτς είχαμε.
1: Άλλα μάτς.
0: Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1. Αλγερία Αυστρία 3-3. Ιορδανία Αργεντινία 1-3.
1: Ναι, αυτά λέω ήταν. Άρα, ακόμα.
0: Στις 31ης φάσης. Ναι. Στην 32ης φάση έχουμε ένα μάτς να ολοκληρώνεται. Το Νότια Αφρική Καναδάς με 0-1. Και σήμερα στις 8 το βράδυ έχει Βραζιλία Ιαπωνία. Και αργότερα Γερμανία Παραγουάη στις 11.30. 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο και ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία ξεκινά αύριο στις 8 το πρωί.
1: Ωραία, αυτή λοιπόν είναι η φάση των 32 που σημαίνει ότι όποιος κερδίζει περνάει στους 16 του Μουντιάλ.
0: Ναι, έτσι.
1: Ωραία, πάμε τώρα και στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων του αθλητικού τύπου. Να φέρουμε εδώ στην Ελλάδα το μισό ποδοσφαιρικό πλανήτη. Και live sport από την αριστερή πλευρά. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα με τη Λουκοντόρετς και κάνει δικό του τον 24χρονο Σέρβο Μπαλαδόρο Στάνιτς με 8 εκατομμύρια. Ήρθε ο Κάρμο και θωρακίζει την άμυνα, ακολουθεί ο Ρόκα. Στην Τουρκία επιμένουν για Άμραμπατ, αυτό κάθε χρόνο. Έκλεισε τον goalkeeper Τσομπανίδη, ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία. Ο goalkeeper Τσομπανίδης θα μπορούσε να είναι από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Desert on Fire, ο Νιγηριανός πήγε στην Ολλανδία, πήγε στην αποστολή με στόχο να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάτι έπαιζε με κάποιους από τους γονείς του στο παρελθόν, με τους κατακτητές εκεί. Οι Άγγλοι την είχαν, η Νιγηρία, ή οι Γάλλοι την είχαν. Ο Ράστοντερ υπογράφει σήμερα στην Αθήνα και πάει Ολλανδία. Απευθεία στο Άμπελντορ ο Ντεφράι. Ποια η μεταγραφή που περιμένει ο Νίστρουπ που αποφασίζει και για τον επόμενο στόπερ. Τώρα πιο κάτω να δούμε, η ΑΕΚ χτίζει, λέει, για το Champions League. Τι ακριβώς χτίζει? Δεν κάνει πολύ θόρυβο η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Το πρόγραμμα της Ένωσης από το Άμπελντορ μέχρι το μεγάλο Δέλεαρ για το σεντόνι του Champions League στο κρίσιμο Ιούλιο και τον απαιτητικό Αύγουστο, φορτζάρει ο Ριμπάλτα για μεταγραφές. Παραδίπλα, στα κίτρινα το βουνό του rebound, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την ένταξη του Αμερικανού Νέιλ Τζούνιορ Τζόζεφ, ενώ πήρε και τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνα.
0: Η Ρεάλ.
1: Τι? Στη Ρεάλ πήγε. Ή στην ΑΕΚ.
0: Α, η Βασίλισσα είναι η ΑΕΚ, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση θα περάσει από τεστ όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ που θα έχει στο Ζαλτμπόμελ. Ανακοινώθηκε επίσημα ο Ελουστόντο, 31 παίκτες στο μικροσκόπιο. Και οι Καμικάζοι απειλούν τη Βραζιλία. Σήμερα στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, η Καριόκας κόντρα στην Ιαπωνία για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στις 11.30 πάλι από το ίδιο κανάλι. Ο Καναδάς πρώτη ομάδα στους 16, 1-0 την Νότια Αφρική στο 92, παρακαλώ. Αχα. Σε ένα μάτς που δεν έλυγε πάρα πολλά. Φόρμουλα 1
0: με την Ουρουγουάη, είδες τι έγινε?
1: Όχι, τι έγινε?
0: Αποκλείστηκαν, λέει, από την επόμενη φάση και η ομοσπονδία τους ακύρωσε το τσάρτερ.
1: Α, θα πάρουμε τα πόδια.
0: Λέει να βγάλετε στήρα μόνοι σας και να γυρίσετε πίσω.
1: Φόρμουλα 1, πρώτος ο Τζορτζ Ράσελ στην Αυστρία. Έτσι είχε αρχίσει. Πρώτος ήταν και στην εκκίνηση, μου φαίνεται. Ράλι Ακρόπολη, γιατί μόνο την εκκίνηση εδώ. Ράλι Ακρόπολη, θρίαμβος του Σεμπάστιαν Οζιέ στο Ιώτα. Ο Ολυμπιακός μπάσκετ, θρήνος για την Κανέλα Χρυσονίδου. Πρωταθλητής παιδων με ηγέτη τον Θανάση Σπανούλη.
0: Ναι. Έβαλε 25 πόντους.
1: 15, αλλά ήταν το καλύτερο παιδί από όλα.
0: Καλύτερο παιδί.
1: Καλύτερο παιδί ήταν σαν τον Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, πρωταθλητής της Κορασίδες, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μένει ο Γιαννιώτας στον Άρη. Ενίσχυση με Βούρο στον Ηρακλή. Ελπίζω όχι τον ηθοποιό. Και πάμε παρακάτω στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day.
0: Η Sport Day γράφει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο: δεν θα χάσεις. Η υπόθεση του Κάρμο στον Μεντιλίμπαρ ότι θα παρουσιαστεί ίδιος ή δυνατόν και καλύτερος με τον βράχο της πρώτης σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο Αγγολέζος Στόπερ αναμενόταν τα ξημερώματα στην Ελλάδα ώστε να δώσει το παρόν στη σημερινή εναρκτήρια συγκέντρωση των Πειραιωτών. Σίγουρα θα είναι στην πρώτη και η Φορτούνης Μαφέος Τουρνάρας. Στην αριστερή, όχι μάλλον από αριστερά, μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, μετέδωσαν οι Βούλγαροι για τον Στάνιτς. Επίσης ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων επιμένει πώς και πώς περιμένει πώς και πώς και τον Ρόκα. Πιο πάνω τώρα, τεστ για Ντεφράι, από ιατρικές εξετάσεις περνάει σήμερα ο 34χρονος στόπερ. Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Ίντερ πηγαίνει κατευθείαν στην Ολλανδία και εκεί θα τον τσεκάρουν οι πράσινοι ώστε να υπογράψει. Ράστοντερ θα βρίσκεται από χθες, βρίσκεται μάλλον από χθες στην Αθήνα, και αφού ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, αύριο θα μεταβεί μαζί με τον Κοτσόλη στο Apeldoorn. Στην αριστερή στη ΑΕΚ, πιο άνετος ο Νίκολιτς, χωρίς την περσινή χρονική πίεση, φέτος ο Σέρβος, καθώς η Ένωση θα ρηχτεί στη μάχη της Ευρώπης στις 19 Αυγούστου για ευκαιρία να πάει την ομάδα του ψηλότερα, κάνουν λόγο οι συμπατριώτες του. Φιλικό και με την Σεντ Τρουιντέν έκλεισαν οι κυτρινόμαυροι. ΠΑΟΚ επίσημα ελουστόντο, με τον νέο αποκτηθέντα Βάσκο στην αποστολή του, ο δικέφαλος του Βορρά πετάει για Ντίσελντορφ και από εκεί ταξιδεύει ο δικός για Ζάλτμπομελ.
1: Ποιος τους είπε αυτός ότι τα κίτρινα γράμματα είναι ωραία?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα το έχουν γεμίσει όλη τη στήλη με κίτρινα γράμματα.
0: Τώρα γράφει από κάτω.
1: Άρης.
0: Ήρθε ο Σανούση, νομίζω. Ηρακλής, ημίθεος ο Βούρος.
1: Ναι. Ημίθιο πήραμε λοιπόν. Ναι, ναι. Και ο Ηρακλής δύο ημίθιοι τώρα.
0: Ακριβώς. Ροντρίγκες για την άμυνα στην Καλαμάτα. Παρακάτω δεν βλέπω τι γράφει. Στίβος άπιαστος ο Τεντόγλου. Μουντιάλ.
1: Το 39 έκανε.
0: Ναι. Μουντιάλ, η Πατμόν Οδόνης, οι Σαουδάραβες αναζητούν εξυλαστήριο θύμα για τον αποκλεισμό. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο οι μάχες τους 32. Και μπάσκετ, Ολυμπιακός, Κιλ, Θανάσης. Με τον γιο του Σπανούλη να κλέβει την παράσταση, οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές και στους παιδες. Καλά τώρα. Τα δεδομένα για Ντόρσεϊ, πέθος στην ΚΑΕ για την Κανέλα. Και ΑΕΚ, θορυκτό Τζόσεφ.
1: Λοιπόν, για να ασκήσουμε πίεση στους Σαουδάραβες να κρατήσουν το Οδόνια, τους πούμε ότι θα πάρουν πίσω τους Πάτριοτ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί. Πάμε στο φως των σπορ. Την ξέρανε, λέει. Καναδάς.
0: Δεν ένα... την ξέρανε, όλοι την ξέρανε.
1: Όλοι την ξέρανε, αλλά αυτό ξεράθηκε. Τι ξέρουμε, ξέρεις, ξερενόμαστε. Λοιπόν, ο Καναδάς 1-0 την Νότια Αφρική μέσω του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, με την Ολλανδία ή το Μαρόκο η ομάδα του Τζέι Μάρς στους 16, η Βραζιλία απόψε στις 8 με η Ιαπωνία, η Γερμανία στις 11.30 με Παραγουάη και η Ολλανδία στις 4 με Μαρόκο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μάτς, αλλά η ώρα ακατάλληλη. Έχουν τον πρώτο λόγο, λέει, για να συνεχίσουν, αλλά δεν θα είναι καθόλου απλό. Αλλάζει επίπεδα. Ποιος αλλάζει επίπεδο? Ο Κάρμου, ο οποίος φοράει ξανά τα ερυθρόλευκα και αναβαθμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Όλο το παρασκήνιο της επιστροφής, το νέο συμβόλαιο και η υπόσχεση για νέους τίτλους. Πάει για το χτύπημα, λεπτομέρειες για τριπλό χτύπημα μάλλον, λεπτομέρειες για να μπουν στο αεροπλάνο η Στάνιτς Ρόκα, ενώ τρέχει και το θέμα του Ντουάρτε για την άμυνα. Πρώτη σήμερα στο Ρέντι. Σημαντική επένδυση με Τσομπανίδη, το Χαβάτους για Άμραμπατ, κάτι ψήνεται για Λούις. Τώρα πάμε από την αριστερή πλευρά, δίνει τα χέρια με ΠΑΠ και ΟΚΑΠ. Ο Ολυμπιακός θα μιλήσει και με τον αρχηγό και με τον Τεξανό, ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματά τους, αλλά η παραμονή τους θεωρείται δεδομένη. Μοντέρο σε Μακιντάιρ, τα λέμε σύντομα αδερφέ μου. Ακούστηκε και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλη. Ακούγεται αυτός όμως φωνάξει. Θλίψη στο λιμάνι για την απώλεια της Κανέλας Χρυσονίδου, επί σειρά ετών υπεύθυνη των εισιτηρίων της ΚΑΕ. Θρυλικά μωρά διαβάζουμε πιο κάτω. Η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού, πρωταθλήτρια Ελλάδος, κέρδισε στον τελικό του Πανελλήνιου στη Φλόρινα με 84-74 τη 10, double από τους μικρούς, καθώς τον τίτλο είχαν πάρει και οι έφηβοι. MVP ο Θανάσης Πανούλης. Χρυσά τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, οι πράσινες πήραν τον τίτλο στις κορασίδες επικρατώντας στη γέφυρα του Όφη με 76-70. MVP η Μαριάνθη του Λούπη του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρη πλέον ρόλη, ο παλέμαχος Άσος Κώστας Τσαρτσαρής μίλησε για τη νέα εποχή. Ο Μπράντοβιτς προχωράει και με Μπατίστ ο Παναθηναϊκός. Θρίαμβος ο Ζιέ στο Ακρόπολης, ο Γάλλος εννιάκης παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν γρηγορότερος του Γκουέλ Γουνεβίλ την τελευταία μέρα του 70ου ράλι των Θεών, ζευγαρώνοντας τις νίκες του στον εθνικό αγώνα μας μετά το 11. Πιστόλι στο Ελπάσο, 30χρονος Πολωνός center for Sebastian Μουσιόλικ, που πέρσι αγωνίστηκε στην Κηφισιά, αναμένεται να ενισχύσει την πρώτη γραμμή της Καλλιθέας. Και από δίπλα, νέα μεταγραφή Ντέσσερς, ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού, επέστρεψε πιο νωρίς από τον τραυματισμό του και από τα μέσα Ιουλίου θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στο επόμενο φύλλο.
0: Το οποίο είναι ο κόκκινος πρωταθλητής, γράφει σήμερα ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια, αυτή τη φορά με το μυαλό μόνο στο θρύλο. Μάλιστα. Κύριος Πρόεδρος, υπάρχουν 2 Κάρμο, ποιον θέλει ο Μεντιλίμπαρ? Ποιον θέλει, τον καλό. Από δίπλα, σήμερα στην Ελλάδα ο Αγκολέζος για να υπογράψει 3-4 συμβόλαιο και να δώσει άλλη οντότητα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Νταβίτ Κάρμο έρχεται για να δέσει στο λιμάνι και να κερδίσει το προσωπικό στοίχημά του. Και ο Ρόκα ακολουθεί άμεσα στη διάθεση του Μέντι και ο Ισπανός Εξτρέμ. Πρωταθλητής σε άνδρες, εφήβους και παιδες. Ο θρύλος, μοναδικό, γράφει. Και τρέλανε κόσμο. Ο Σπανούλης Τζούνιορ σήκωσε το πρωτάθλημα στην παιδών του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP. Γκουρού, τα σημάδια δείχνουν κάτι μεγάλο στο 3. Και η μοναδική ανάλυση, η μεγαλύτερη δίκη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μέση ή Ρονάλντο? Καλά, όντως. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Μπαίνει στα νοκάουτ το Μαρόκο του LKB κόντρα στην Ολλανδία. Έκανε τώρα ο Ταρέμι. Συζητήθηκαν πολλοί δηλώσεις του Ιρανού για τη FIFA. Η Τράμπζον θέλει τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήρθε και δεν ακούμπησε στην Ελλάδα, έτσι. Ο Βασιλιάς επιστρέφει στην αφετηρία σήμερα, ο νέος Ολυμπιακός. Πρώτο ραντεβού στο Ρέντι με διπλή προπόνηση για τους Πειραιώτες. Αυτά.
1: Αυτά λοιπόν, και πάμε στην ώρα των σπορ που έχει και άλλα.
0: Να τα δούμε.
1: Να τα δούμε λοιπόν. Μεταγραφική εβδομάδα, λέει, πριν από την αναχώρηση στην Ολλανδία, Νίκολιτς και Ριμπάλτα παίρνοντας οριστικές αποφάσεις για τους παίκτες που θα μπουν στο αεροπλάνο για το Άμπελντορν. Να πάνε και στο Γκρίφιντορ. Το παράθυρο της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ, γράφει η εφημερίδα, και διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Έλλη Τζόζεφ, ο 25χρονος σέντερ, γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου. Και μεταγραφή επένδυση με τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνα από τις Ακαδημίες της 10. Mm-hmm. Sport Time.
0: Για να δούμε και τη Sport Time. Έχει εδώ πέρα τον Μέση να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο και ένα παιδάκι να ρωτά τη μαμά του: «Μαμά, τι θα πει ντεζαβού?» Η ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν, με τον Μέση να σηκώνει την κούπα. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τη
1: Sport Time. Πολύ βιάζονται.
0: Και πάμε να δούμε την
1: Μέτρο Σπόρ, η οποία έχει τα αποτελέσματα πάνω αριστερά. Θα πούμε ακόμη μια φορά. Η Ορδανία Αργεντινή 1-3, Αλγερία Αυστρία 3-3, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Παναμά Αγγλία 0-2 και Κροατία Γκάνα 2-1. Άρχισαν τα νοκάουτ και είναι όλα φωτιά. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντός στην Νορβηγία. Όλα αυτά είναι απόψε μέχρι τα ξημερώματα. Πάμε τώρα κάτω-κάτω στις ειδήσεις, τις εγχώριες. Έσφιξε και αυτός γροθιές. Artis in here. Ο Artis Ελουστόντο, η Ριμπαρία. Artis Ελουστόντο, η Ριμπαρία. Υπέγραψε το διετές συμβόλαιό του, επέλεξε το νούμερο 6, μύρισε το χορτάρι της τούμπας και είπε ότι είναι ίδιο με τα άλλα χόρτα, και έκανε τη γνωστή φωτογράφηση των νεοφερμένων που είναι σκληρή και αποφασισμένη. Από σήμερα η αποστολή στην Ολλανδία με πολλά μείον και με προσθήκη μόνο των Ελουστόντο. Καρβάλιο, ο ΠΑΟΚ και άλλοι 4 για το βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα, γράφει η πορτογαλική ο Τζόγκο. Γιαννούλης περιμένει την τελική κίνηση του ΠΑΟΚ. Τάισον προανήγγειλε ανανέωση και last dance. Ο Σντόεφ αγεφύρωτη μέχρι στιγμής η διαφορά στο οικονομικό. Και πιο κάτω στον Άρη 4 για άμυνα. Ο Σούτικμπερκ υπέγραψε στην Γκοτζεπέ και τώρα ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε ένα παίχτη σε κάθε θέση της αμυντικής γραμμής.
0: Αυτή δεν είναι. Γιώζ Τεπέ είναι.
1: Γιώζ. Ο Βούρος Γαλάζιος, πολύ κοντά σε συμφωνία με τον έμπειρο αμυντικό ο Ηρακλής. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ενδιαφέρον για τον επιθετικό Χούγκο Κουένκα της Τζένοα και τον εξτρέμ Αλέσιο Τσερμπίν της Νάπολη. Προς ανανέωση ο Γάμα Φίλιος άναψε πράσινο φως ο Τρινκέρι για τον 24χρονο γκάρντ Τάιρι. Σε μία εβδομάδα θα ξέρουν όλοι αν συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Αν συνεχίσω για τον ίδιο, λέω και εγώ Τάιρι, με ποια ιδιότητα μιλάει για τους άλλους. Τελειωμένο του Κώστα στον Άρη, καθαρά τυπικό πια το θέμα της απόκτησης του Αντετοκούμπο από τον Άρη. Ζωντανές πάντα οι ελπίδες για το Θανάση. Εντός της εβδομάδας ανακοινώνεται ο Δημητρίεβιτς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε την ανάγνωση και των αθλητικών πρωτοσέλιδων και έτσι κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της πρωινής μας περιπολίας. Έχουμε αρκετές καλημέρες από τη Δέσποινα στην Τζέννη, από τη Δέσποινα στο Αγρίνιο, στην Τζέννη στο Βελεστίνο, την Ελένη, την Μαρία και την Ιωάννα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα
0: σε όλες. Πιο συγκεκριμένα, φύγαμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε λοιπόν που επιστρέφουμε πίσω εδώ και πάλι στο στούντιο του Ράδιο Εύρος και στη συνέχεια της πρωινής περιπολίας. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 97,1, στους 95,3 στο radioevros.gr και στη ζωντανή μας μετάδοση στο live streaming στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε μαζί σας. Μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου. Δέχεται και παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις οχημάτων, αυτοκινήτων. Στην Ορεστιάδα, στην Καλλιπόλεως 73, με λοχαγούδια, μάτι, γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων, το 2552028525 οι πληροφορίες. Μαζί μας το Παντρόν, καφέ μπαρ, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία, στην οδό Πρόκου 1, σχεδόν 20 ώρες την ημέρα, είναι εκεί το 24ωρο δηλαδή, μέρα και νύχτα, για να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές απόλαυσης και διασκέδασης.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να καλημερίσουμε.
0: Το Top Charm.
1: Το Top Charm, ναι. Να καλημερίσουμε και το Top Charm, το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει. Έχει ακόμα χρόνο μπροστά του. Λοιπόν, βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα και στεγάζεται και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21.
0: Ωραία. Ήθελες να καλημερίσεις κάποιον, να καλησπερίσεις.
1: Την Τζοάν και τον Οδυσσέα.
0: Τέλεια, λοιπόν. Καλημέρα και πάμε στην ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Δημοκρατία και Μανώλης Κοτάκης από την αριστερά λέει του μαξιμαλισμού στον ορθολογισμό. Πλήρης οδηγός, ακριβότερες οι αγορές από ασιατικές πλατφόρμες αλλά και από όλες τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα, λέει η εφημερίδα ή βλέπει η εφημερίδα. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B. Το εγκληματικό λάθος της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από τη τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στο κρατικό προϋπολογισμό. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσουν, το θέμα είναι γιατί δεν πρόλαβαν να χρηματοδοτηθούν. Διότι άμα συμβασιοποιήθηκε, άμα άρχισε, άμα είναι στη μέση το έργο, δεν το σταματάς κιόλας. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Οι επιστολές που έστειλαν ενισχύουν σημαντικά τις ελληνικές θέσεις. Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πέρσι οι ίδιοι είχαν κουβαλήσει την Τουρκάλα Αϊδό Ισίν Καρατζά που ερμήνευσε προκλητικά ανθεληνικό εμβατήριο. Τώρα δίπλα από τη δεξιά στήλη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Είναι Φευγάτος. Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Με μεγάλη καθυστέρηση η κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει την ασυδοσία. Πιο κάτω τέλος Καμπουρίδης, συνεργασία Άγκυρας με Καναδί για την κατασκευή νέων πυρηνικών με Καναδά, συγγνώμη. Γιατί βλέπω μια γυναίκα εδώ και Καναδί. Νέων πυρηνικών σταθμών. Μάλιστα.
1: Στον ελεύθερο τύπο συνεχίζουμε. Καλημερίζουμε και τον Γιώργο. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος γράφει σήμερα όλα τα νέα ποσά για ακύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος. Υπάρχει σχετικό ένθετο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον ελεύθερο τύπο που κυκλοφορεί. Από δίπλα τώρα, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα λοιπόν για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. 188 δεσμεύσεις, 88 πλήρες εφαρμοσμένες, 96 σε εξέλιξη, 4 χωρίς εφαρμογή. 8,5% η ανεργία από 17,8%, συν 36,5% το κατακεφαλήν ΑΕΠ, 146,1% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος από 209,4%, 24 διαδοχικές αναβαθμίσεις της οικονομίας, 920 ευρώ κατώτατος μισθός από 650, συν 20% ο μέσος μισθός έφτασε στα 1516, συν 16,4% ισορρευτική αύξηση των συντάξεων, 83 φόροι μειώθηκαν, 2.555 υπηρεσίες στο gov.gr, 28 δις ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα, 8,2 δις για δαπάνες υγείας από 4 δις, 50% μείωση στον χρόνο έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
0: Αυτά η χώρα έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, να πάμε να ζήσουμε
1: ναι,
0: κι εμείς.
1: Ναι, δεν είπε τον πληθωρισμό, ας πούμε.
0: Τίποτα, δεν είπε, από,
1: ναι, την ακρίβεια κτλ. Πιο κάτω, στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης και πυραυλοκινητήρας made in Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μία ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΤ των μηχανολόγων μηχανικών. Από δίπλα, οι όροι και τα πρόστιμα. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Άνοιξε καινούργια αγορά.
0: Άνοιξε, ναι, καινούργια αγορά. Τώρα εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα έχει καμιά τρελή ασφάλιση αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα λοιπόν, έξοδο για όποιον τα έχει.
1: Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόρο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Τα άλλα είναι αθλητικά, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στα νέα.
0: Πάμε λοιπόν στα νέα να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι περιγράφουν μάλλον. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Χειρονομιάς ακινήτων, 13 λίτσες κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάρχια. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οι οικογένειες και χαλάνε σχέσεις.
1: Α,
0: πρέπει, παιδί μου. Α, εννοεί να συγκρούονται μεταξύ του αδέρφια
1: ναι,
0: και
1: λόγω κληρονομικών.
0: Ναι. Θεσσαλονίκη. Ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Οι δύο ποδηλάτες εξηγούν στα νέα πώς πήραν την απόφαση και αφηγούνται τις περιπέτειες τους. Mm-hmm. Από την δεξιά στήλη της εφημερίδας προς τις κάλπες λέει επιτελεία σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης από τον έλεγχο της, υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης και Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. 12.000 νεκροί.
1: Τεράστιος αριθμός.
0: Εγώ είχα ακούσει χθες βράδυ για 1.000 κάτι. Και έλεγε
1: κάποιος, 12.000 είναι πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Εξέφραζε τους φόβους ότι επειδή υπάρχει αρκετή μοναξιά κατοίκηση γερόντων μόνοι τους, θα βρεθούν πολλοί νεκροί μέσα σε διαμερίσματα όταν ναι, περάσει ο καύσωνας και τέλος πάντων αναζητήσει ο ένας τον άλλον. Είναι κάπως τραγικό αυτό. Με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας, μάλιστα τον κατάλληλο φορέα πήρε. Κινηματογράφος η Οδύσσια της Οδύσσιας. Έρχεται και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε Μακελιό.
1: Να δούμε τι γράφει το Μακελιό. Αντώνη Σαμαρά, μιλούσες στις φυλακές με τον Φωνιά του Καραϊβάζ. Ρωτάει, μιλούσες στις φυλακές με τον Φωνιά του Καραϊβάζ. Ποιοι κατονομάζουν τον πρώην πρωθυπουργό ως συνομιλητή μέσα στον κορυδαλό του κατηγορημένου που αθωώθηκε για το συμβόλαιο θανάτου στο δημοσιογράφο. Το 2025 τον σκότωσαν στην Αράχοβα. Βόμβα, μαφία και πολιτική είναι ο τίτλος. Σπύρο Χαριτάτε, τι ξέρεις για την υπόθεση. Και ο δολοφονημένος Γιάννης Λάλας εν ζωή στο γραφείο κορυφαίου συνεργάτη του Μητσοτάκη στο Κολονάκι. Θα μας πει ο ίδιος ποιος είναι ή θα το αποκαλύψουμε εμείς.
0: Και εξακολουθεί να έχει την εικόνα του σκοτωμένο του Καραϊβάζ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι, πραγματικά δεν θέλω να το παραβλέψω. Πήγαινε λίγο πιο πάνω και όσο θα μην φαίνεται. Πέντε όπλα σε 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά για να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους. Ποιες οι επιλογές? Φρένο στη διαφθορά σε διπλώματα οδήγησης, πλήρης ψηφιοποίηση και τέλος τα λαδώματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πήδηξε από τον μπαλκόνι και την έπιασε στον αέρα όλη η γειτονιά. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα, μια 75χρονη.
1: Ναι, ναι, στιγμές υψίστης ανθρωπιάς στη μεγάλη φωτιά της Καλυθέας. Κάκι το διαμέρισμα της κυρίας.
0: Και ο σύζυγος μέσα, αλλά γλίτωσε κι αυτός.
1: Ναι. Τι άλλο, όταν ολιγαρχία και εξουσία ρίχνουν μαύρο στις ειδήσεις, πρωτοφανής λογοκρισία σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ από τον πλουτοκράτη Μυτιλινέο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: και πάμε στην Εστία. Η Εστία, η οποία αναγράφει στα σελίδα της με τη σφραγίδα των συμμάχων συνάντηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος γραμματεύου στρατηγικού συνδυασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Mm-hmm. Να. Αξίζει να διαβάσετε το προξενείο Κωνσταντινούπολης προειδοποίησε για την τουρκική φέτα, αλλά... Από την αριστερά του μαξιμαλισμού στα σαλόνια του ορθολογισμού είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα με έντονο σοβινιστικό συμβολισμό και κινήσεις που αναζωπηρώνουν το ανύπαρκτο τσάμικο ζήτημα. Έπραγματοποιήθηκε στην Αλβανία η λεγόμενη τσάμικη εβδομάς. Αποκορύφωμα της αλβανικής προκλήσεως, οι εκδηλώσεις που επραγματοποιήθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην ελληνοαλβανικά σύνορα στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα. Πάμε πιο κάτω. Το Ισραήλ ανεγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο κατά των F-35 της Τουρκίας. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει «Βενεζουέλα, όπου φτωχός και η μοίρα του εδώ, πόσοι έχουν φτάσει νεκροί, ξέρουμε». Ο κλέψας του κλέψαντος είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση της Εστίας.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε με την Εσπρέσο, η οποία σήμερα γράφει «Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ, για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας». Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες. Η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Πιο πάνω. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Τι προφητικό μας έλεγε η Μάιρα Καρλή ως κορίτσι της σελίδας 3 για το παιχνίδι που σαρώνει στην TV. Η Σκορδά χωρίς νηφικό έκλεψε την παράσταση από την νύφη Οικονομάκου στην Πάρο με τον γαμπρό που δεν την αφήνει ούτε λεπτό. Ναι. Ας πάμε. Στο τέλος η μαμά μου δεν με αναγνώριζε, είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, την μητέρα του που έχασε πρόσφατα. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, έτσι δεν είναι. Γκράντε γάμος για τον ιό Μητσοτάκη. Η Μαρία Σάκαρη αποκάλυψε ότι θα έχουν 600 καλεσμένους. Τραγουδιστής Γκρέκος εκπλήρωσε το τάμα για την ηρωίδα κόρη του. Και αποκλειστικό βεγγαλικά ναρκωτικών στην Αθήνα. Η νέα μέθοδος των dealer.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω. Θα
0: περνάει μέσα σε βεγγαλικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, γιατί τα ευαγγελικά δεν διώκονται από μόνο τους. Χρειαζόταν και ναρκωτικά μαζί τους.
1: Ναι, απλά μπορεί να τα στέλνουν με ευαγγελικά.
0: Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Και μετά κάθονται όσοι να τα πάρουν με ανοιχτό στόμα από κάτω τα πουλάκια, ας πούμε, στη φωλιά. Λοιπόν, η εφημερίδα Προεκλογικός Απολογισμός για τη Γαλάζια, εφημερίδα των συντακτών, για τη Γαλάζια επταετία. Το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σήγηκε χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκλήρη κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Και πιο κάτω, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση, η Golden Visa αναβάθμιση που διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Χανιά, το Παλαιστινιακό στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, πανελλαδικές, που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά, λιμάνι Ραφίνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου και Συμβούλιο της Επικρατείας Βατερλό για το υπερταμείο. Άκυρη η ακύρωση του διαγωνισμού για την αγορά του λιμανιού του Βόλου. Πάμε παρακάτω να δούμε Μουντιάλ. Ήθελε κόπο και τρόπο. Το πράσινο ακροτήρι συνεχίζει τους 32. Πέρασε ο Καναδάς από το πρώτο νοκάουτ. Παναθηναϊκός μεταγραφική καταιγίδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Α, τα είπες και τα αθλητικά. Λοιπόν, Contra News, για να συνεχίσουμε. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού.
0: Τώρα πες μου, παρακαλώ. Είναι τόσο σημαντικό, θεωρείς, για να ασχολείται ο Τραμπ?
1: Όχι, όχι, όχι, το λόμπι.
0: Αλλά
1: είναι το λόμπι.
0: Κάποιοι, μπράβο, τα κάποιοι λόμπι από τον ευρύτερο κύκλο σίγουρα ενδιαφέρονται για την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Εδώ τώρα βέβαια θα πει κανείς, γιατί να συναντηθεί η Κίμπερλι με έναν
0: αρχηγό υποδημιουργία, ναι, υποδιαμόρφωση κόμματος.
1: Ακριβώς. Από την άλλη.

0: Για την ίδρυση νέου κόμματος του από τον Αντώνη Σαμαρά, αποκαλύπτει τη βαθιά σχέση του πρώην Πρωθυπουργού με τον Αμερικανικό παράγοντα. Από δίπλα το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη και πάνω από 1.430 οι νεκροί στο 6% του ΑΕΠ. Και στα 7 δις δολάρια συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα. Δηλαδή τώρα στη Βενεζουέλα με σεισμούς 7,5 και 7,4 ρίχτερ έχει 1.430 νεκρούς και στην Ευρώπη από τον καύσωνα έχει 12.000. Κάποιο λάθος.
1: Ναι, ναι, κοίταξε τώρα. Απλά στην Βενεζουέλα δεν έχουν φτάσει ακόμα στα ερείπια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα το 12.200 μπορεί να ήθελε να γράψει και να τους έφυγε το μηδενικό. Αλλά στη Βενεζουέλα πραγματικά τεράστια καταστροφή. Δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερη η νεκρή από τον καύσο.
0: Ναι. Μέση Ανατολή. Νέα ανάφλεξη και αλληλοκατηγορίες και νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα? Προς δημοσίευση πηγαίνει λοιπόν ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ο οποίος χαρακτηρίζεται σημαντικός με θετικές αλλαγές που αφορούν στα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και με πτυχές που τους προβληματίζουν. Αν το τέλος καταβληθεί από τον ενοικιαστή, θα αφαιρείται από το καταβελόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση μίσθωσης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και... έξω μου και γλίστρησα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ας ξεγλιστρήσουμε κι εμείς από την ανάγνωση.
0: Ναι, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και επιστρέφουμε αμέσως. Μείνετε εδώ.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Radio Evros, είναι η πρωινή περιπολία. Καθημερινά 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. 97,1 για τον Εύρο, για
1: βόρειο.
0: Το βόρειο και κεντρικό Εύρο. RadioEvros.gr μας ακούτε διαδικτυακά. Στο Facebook παρακολουθείτε την εκπομπή όπως εξελίσσεται στο live streaming. Και στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω τώρα εδώ ο Γιώργος και ο Μπάμπης έστειλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν και δεν μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους. Μπορείτε βέβαια να τηλεφωνήσετε κιόλα στο 2552029413. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα θα απαντήσει.
1: Λοιπόν, αυτό το λέμε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το λέμε περισσότερο προς τους ακροατές μας. Μέα κούλπα. Γιατί εντάξει, δίνουμε και την εναλλακτική, την κλασική μάλλον, όχι εναλλακτική, τον κλασικό τρόπο επικοινωνίας.
0: Έγινε το τηλέφωνο εναλλακτική, εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας.
1: Και ξεπερασμένη και δηλαδή σκεφτείτε ότι στα σπίτια μας δεν το χρησιμοποιούμε, δηλαδή τι άλλο.
0: Ναι, σημεία των καιρών,
1: λοιπόν,
0: τι να πω.
1: Να πούμε όμως και να αναφέρουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στην παρέα μας, είναι το Παντρόν. Ένα πολύ πολύ όμορφο καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην οδό Πρόκου 1, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Πόλεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εύκολος ο τρόπος να το, να το προσεγγίσετε και να περάσετε όμορφα και να γίνετε θαμώνες του συγκεκριμένου καταστήματος. Περνάν όντως πολύ ωραία όλοι όσοι το επισκέπτονται, γιατί και πολλές ώρες, 24 ώρες είναι ανοιχτό και πολλά πράγματα μπορεί να μας προσφέρει. Μάσα Μπούκα πάνω στην πλατεία αυτό, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, με δυνατότητα να παραμείνετε το βράδυ σε εξωτερικό χώρο, να δείτε τους αγώνες του Μουντιάλ σε οθόνη και όλα αυτά τα όμορφα.
0: Αλλά μπορείτε και να απολαύσετε τις γεύσεις του Μασαμπούκα και στο σπίτι
1: σας. Και στο σπίτι, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στο 2552021245. Να θυμίσουμε ότι κάθε Τρίτη είναι κλειστά, οπότε αν το έχετε υπόψη σας, το ρεπό της εβδομάδας. Κασαπιάν Οβανές, από το 1924, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ κοντά στο ραδιόφωνο. Και φυσικά Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολύ λειτουργικών, πολύ καλοσυντηρημένων, γιατί η επιχείρηση διαθέτει και συνεργείο που μπορεί να συντηρήσει και να επισκευάσει και τα δικά σας οχήματα. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία, όλα αυτά τα όμορφα, και τηλέφωνο το 2552028525. Και τι μας έμεινε, Ιωάννη?
0: Τι μας έμεινε?
1: Το
0: Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Πάμε να δούμε όμως γρήγορα τις υπόλοιπες εφημερίδες.
1: Ναι, πάμε σε μια είδηση μαμούθ. Στη Μήλο και στην Κίμολο η Κιάρα Φεράνη. Στις Κυκλάδες όπως κάθε χρόνο η διάσημη Ιταλίδα.
0: Καλώς ήρθε.
1: Καλώς ήρθε λοιπόν. Απάτη παγίδα με χαρτομαντία, διαβάζουμε πιο πάνω. Εκβίαζαν 41χρονο για 4.500 ευρώ.
0: Μα.
1: Είναι να προσέχετε στις σειρές σας.
0: Πού το βρήκαν αυτό? Δηλαδή τώρα πώς βρέθηκε αυτός εκεί?
1: Ναι, τι πας να κάνεις ένα χαρτομαντίο, όπως και αν λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Χαρτομαντίο.
1: Ναι. Ξέσπασε σε δάκρυα η οικονομάκου μόλις είδε το γαμπρό. Σχεδόν γυμνή στο γάμο, λέει η εφημερίδα, όλο το παρασκήνιο του γάμου της χρονιάς. Έχει ζέστη.
0: Ζέστα.
1: Το απόψη...
0: ζέστη θα... τη ζέστη την ανεχόμαστε. Με τη ζέστα δυσκολευόμαστε.
1: Με τη ζέστα, ναι, ναι, αυτά τα ζεστά ποτά. Το απόψινό φεγγάρι παίρνει πίκρες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Έκρηκτική η Πανσέληνος του Ιουλίου. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα. Άμα βρουν και καλό πάτημα. Δηλαδή πώς παίρνει φόρα ο Τεντόγλου, αν βρει και καλό πάτημα στη Βαλβίδα, εκτοξεύεται. Έτσι και τα προβλήματα. Άμα βρουν να πατήσουν. Και μυστικά βγαίνουν στη φόρα, Γιάννη. Αμα πού είναι αυτή η φόρα? Ποιοι πρέπει να προσέξουν, λέει, και ποιοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά. Και όλα αυτά από το φεγγάρι της φράουλας. Αστρονομικά τώρα η Πανσέληνος θα συμβεί στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα. Έτσι, ναι. Τότε είναι η κορύφωση. Οπότε τότε ακριβής ώρα, ας πούμε, που είναι Πανσέληνος, τώρα τυπικό αυτό. Κοιτάξτε το μόνο για την ομορφιά του. Λοιπόν, και δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν πηγαίνει καλά, λέει, με την αυτοκτονία της 43χρονης. Μυστήριο στο σκοπευτήριο. Ναι. Δεν διαβάζετε.
0: Λοιπόν, η υπογραφή της στο δελτίο επισκέπτη μπήκε πριν ή μετά το γεγονός.
1: Αφού πέθανε και ύστερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτη εμφάνιση της Κορδά μετά την απόλυση. Στην Πάρο πνίγει τον καημό της με αποκαλυπτικό φόρεμα στο γάμο της Οικονομάκου. Λοιπόν, τι λέει τώρα, αποκάλυψε τις φαντασιώσεις της η Μαρία Σολομού. Θα έκανα σεξ, λέει, με γυναίκα. Έχει και άλλη κρυφή σεξουαλική ταυτότητα.
0: Και τι μας νοιάζει.
1: Κοιμόμασταν, ξυπνούσαμε, δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε, δεν μπορούσαμε αυτή την έλλειψη.
0: Σόδα. Λοιπόν, εφημερίδα Πολίτικα, αλλά ακολουθεί. Χρυσές απάτες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έχθησαν ανυποψία στους πολίτες. Τους έχθησαν. Πιο πάνω, χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση: επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Ο Πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα. 9 στις 10 προεκλογικές μας δεσμεύσεις έχουν γίνει ήδη πράξη. Πιο πάνω, στη στήλη πολιτικά Incorrect, το νέο στρατηγικό στοίχημα του Κυριάκου, ο Σαμαράς που είδε την Κίμπερλι και η συναντήληψη με Τραμπ. Το χάος με την Κάρη και το ερωτηματικό της Κάλπης. Ο πυρετός του Κυρανάκη που ξημεροβραδιάζεται στην Πειραιός. Ναι, στα γραφεία του κόμματος.
1: Ναι, προφανώς, όχι στην τράπεζα.
0: Ναι. Λοιπόν, από δίπλα τώρα έχει συνέντευξη τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτή Εύρου, τον Χρήστο τον Δερμετζόπουλο. Δηλώνει στην εφημερίδα: το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Τώρα, πιο κάτω, γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες. Έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Όλα τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. Πιο κάτω, στη στήλη Black File, το νέο κύμα ανακοινώσεων από Actor και τα σενάρια για deal με Motor Oil, το project των 76 εκατομμυρίων της EIDAP και το παρασκήνιο των κατασκευαστών. Ποια μεγάλη σεισμογραφική εκδήλωση ενδιαφέρον για έρευνες. Δύο νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, επενδυτικό πακέτο 56,5 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια έργα και έρευνα καινοτομία, 18 εκατομμύρια σε εταιρείες που συμμετέχουν στο Horizon Europe και 38,5 εκατομμύρια στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών, lifting 9 εκατομμυρίων στη μεγαλύτερη πίστα αυτομηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας. Ο δήμαρχος Σερών, ή δήμαρχος μάλλον Σερών, Βαρβάρα Μιτλιάγκα στην Political, άνοιξε η πλατφόρμα για την κατάθεση του φακέλου τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου στο ΠΟΥΔΟΕ και αποκλειστικά στην Political ο Δήμος Αλίμου. Η αντιπολίτευση καταγγέλει εμπεγμό κονδύλι για τον παιδικό σταθμό. Τι αποκαλύπτουν ο επικεφαλής δημοτικής κίνησης εμείς στον Άλιμο, Θωμάς Γιούργας, αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Πώς από την κατασκευή νέου δημαρχείου φτάσαμε στο κτίριο εκδηλώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι έτσι τοπικού ενδιαφέροντος.
1: Για να πάμε τώρα να δούμε και την απογευματινή, είναι το πρώτο τελευταίο φύλλο της ημέρας, όπως πάντα. Και πάνω-πάνω, 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεσμεύτηκε ότι, μάλλον η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεσμεύτηκε και το έκανε, οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντισύγκρουσης. Βασίλης Κουρής, γιατί τελειώνουν το φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ
1: θα ξέρει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα απομείνει, γιατί όλοι τελειώνουν από εκεί. Άλλοι θελημένα, άλλοι τους τελειώνουν. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και έξω δικαστικό.
0: Γιατί βάζουν παγίδες στους πολίτες, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βγαίνει τώρα ο Αυτιάς που είναι ευρωβουλευτής, που είναι κυβερνητικός στέλεχος
1: και, λέει και μας λέει στα ίσια,
0: το κόμμα μας που κυβερνάει έχει βάλει παγίδες στην ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και εγώ σας λέω, επειδή είμαι πιο πάνω από το κόμμα, σας λέω ότι να προσέξετε για να μην πέσετε στις παγίδες που σας έχουμε βάλει. Μπράβο.
1: Έτσι λοιπόν, έχουν παγίδες τώρα αυτοί. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους? Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Άντε Γιάννη, σας έφεξε. Η Γαλάνη μάγεψε στο στούντιο με τον Τσιτσάνη.
0: Όχι, στο Σούνιο.
1: Μάγεψε στο Σούνιο, όχι στο στούντιο. Λογικό είναι. Λοιπόν, μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Λοιπόν, κάτω-κάτω είναι αθλητικά, οπότε ας μην τα διαβάσουμε, να έχουμε πει πολλές φορές. Και λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Κατάρρευση υποδομών, όποιοι υπήρχαν. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομικές και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, προσλήψεις. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 και νέες θέσεις προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Γιατρούς πάντα.
0: Μάλλον.
1: Δηλαδή θα πάρουν υπεράριθμους, χρειαζόντουσαν... Ήταν οι θέσεις 1.171 και προκηρύχθηκαν 8.200.
0: Καλύφθηκαν 962 από τις
1: 1.171.
0: Μέλατε.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Απλά τα νούμερα είναι έτσι για να χτυπάνε στα μάτια, μου φαίνεται. Ας που μας κάνουν μαυρισμένο μάτι. Πάμε στην ελεύθερη ώρα,
0: στην
1: Γιάννη.
0: Αγαπημένη μας. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και έχει από κάτω ένα φωτομοντάζ τον Τσίπρα ως Πινόκιο και γύρω γύρω κάποιες κοπέλες να τον μακιγιάρουν, να τον φτιάχνουν, να τον κάνουν οραματιστή, ηγετικό, προοδευτικό, άνθρωπο του λαού. Και όταν πια τις ρωτάει να την κόψουμε τη μύτη, του λένε μπα, σε ξέρουν. Εδώ να. Πέρα οι κυρίες που επιμελούνται την εικόνα του. Αντώνη Σαμαράς πήρε την ευχή της Κίμπερλι για να κάνει κόμμα. Στα άκρα με τον Ερντογάν, το Ισραήλ αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων και 21.000 τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε Στρογγύλη, Κο και σε όλο το Αιγαίο. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, έχουν απλωθεί σε όλα τα διεθνή ύδατα.
1: Με μπράβο, είναι διεθνή ύδατα. Ναι. Ξέρω εγώ, υπάρχει απαγόρευση που δεν την τηρούμε. Όχι, οπότε...
0: Τώρα στην αριστερή στήλη, η σειρά της νέας Βαβυλώνας να τρανταχτεί με 10 ρίχτερ αμαρτίας. Να μην πανηγυρίζουμε κιόλας για το σεισμό δηλαδή. Για να δούμε τι γράφει. Οι φωνικοί σεισμοί και οι προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας για τις καταστροφές που έρχονται.
1: Αυτοί οι Άγιοι δηλαδή μιλάνε και για υπερπόντιες περιοχές γενικά, για όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, είναι οικουμενικοί.
1: Καλό αυτό, καλό έτσι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τις εφημερίδες. Τώρα, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Να το πάμε λίγο στα θέματα που έπαιξαν το Σαββατοκύριακο λίγο κεντρικά. Σε ένα θέμα τουλάχιστον, το οποίο το είδα έτσι και από την political σήμερα να θίγεται, ενώ τα πρόσωπα που ακούγονται για το ψηφοθέλητο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, για πες λίγο αυτό,
0: και
1: είναι ενδιαφέρον.
0: Γιατί έπαιξε και ένα δημοσίευμα στο πρώτο θέμα. Τώρα θέλω να δω αν επιβεβαιώνεται και εδώ στην political. Ναι, επιβεβαιώνεται. Στις 11 γαλάζιες υποψηφιότητες που κλείδωσαν, παρουσιάζεται και το όνομα της Έλενας Σόκου, η οποία από ό,τι φαίνεται θα ξανα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο παρελθόν έχει διατελέσει και υπεύθυνη περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Επιστρέφει λοιπόν στο ψηφοδέλτιο η Έλενα Σόκου, οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουν κλειδώσει, αν ισχύει αυτό το κλείδωμα τέλος πάντων, οι τρεις βουλευτές, δηλαδή οι νυν βουλευτές, Δερμεντζόπουλος
1: και
0: Λέτσης Δημοσχάκης και η Έλενα Σόκου, μένουν άλλοι δύο, έξι δεν μένουν.
1: Ναι, έξι. Ναι.
0: Για το ψηφοδέλτιο. Πολλά ακούγονται.
1: Εντάξει, ακούγονται ονόματα και φαίνονται κάποιοι να είναι σε ετοιμότητα και γρήγορση και ήδη έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται. Άλλος μέσω και της δουλειάς του ακόμα, δηλαδή έχει εντείνει την αυτήν, άλλος με την εμφάνιση του όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας με τον τρόπο του, τέλος πάντων,
0: από το μετερίζει
1: προσπαθεί να γνωστοποιήσει την ύπαρξή του. Και για το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας, αλλά και για να πιέσει από την αναγνωρισιμότητα για να είναι υποψήφιος.
0: Ναι,
1: να πιέσει μέσω της αναγνωρισιμότητας, ναι, ας πούμε.
0: Τι θα έλεγα, έχουμε βέβαια και το ενδεχόμενο της ίδρυσης του κόμματος Σαμαρά, όπου είναι ένα πρόσωπο, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει επιρροή στον Εύρο. Και εκεί παίζεται και ένα παιχνίδι για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιό του σε περίπτωση που κατέλθει με νέο κόμμα σε εκλογές. Και
1: στον Εύρο θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ψήφους.
0: Ακριβώς. Και το παρακολουθούμε τέλος πάντων με ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλουμε να πούμε τίποτα δημόσια.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, τώρα ξέρω εγώ. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα.
1: Θα φανεί.
0: Λοιπόν, είναι 8:30. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ναι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, ήταν χάρη γεμάτο με ειδήσεις
1: το
0: Σαββατοκύριακο. Και δεν ξέρω αν χαρακτηρίζονται τέλος πάντων ευχάριστες, γιατί νομίζω μόνο ευχάριστες τις πούμε. Αν βάλουμε το γεγονός του τραγικού δυστυχήματος της Πέμπτης στα δίκαια, προσθέσουμε ένα άλλο ατύχημα που συνέβη στον κόμβο των Καστανεών, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για κάποιες ώρες και από τα δύο ρεύματα, και αποκορύφωμα τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ Βίσσας και Καστανεών. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκυριακό, το οποίο βέβαια, επειδή είπαμε ότι υπήρχαν ευχάριστες, υπήρχαν και δυσάρεστες ειδήσεις, είχαμε όλο αυτό το κλίμα πλαισιωμένο από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία
1: του Δήμου,
0: και του νόμου, γενικότερα. Να σταθούμε λίγο στη φωτιά. Η φωτιά ξέσπασε λοιπόν το Σάββατο το μεσημέρι, γύρω στις 3 μπορώ να πω, 3 και κάτι. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν όλες οι ενδείξεις, η φωτιά ξέσπασε από κάποιο σπινθήρα που ενδεχομένως προκάλεσε μια θεριζοαλυνιστική μηχανή. Ευτυχώς ήταν ταχεία η επέμβαση και της πυροσβεστικής και σώθηκε η μηχανή. Δεν υπήρχαν και θύματα φυσικά, αυτό είναι το κυριότερο.
1: Ούτε τραυματισμοί, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Ήταν μια περιοχή μεταξύ Καστανεών, του αγροκτήματος Καστανεών και του αγροκτήματος Βίσσας, κοντά στο μοναστήρι στην Αγία Σκέπη. Από εκεί ο άνεμος φυσούσε δυτικά και ευνόησε την επέκταση της φωτιάς και μάλιστα και με πολλές εστίες προς να το τοποθετήσω γεωγραφικά, όχι, προς τον κάθετο άξονα. Οπότε επεκτηνόταν μέχρι και...
1: Ανατολικός λοιπόν ο άνεμος.
0: Ανατολικός, έχεις δίκιο. Ανατολικός που φυσούσε προς τη...
1: προς τη Δύση.
0: Προς τη Δύση, προφανώς. Λοιπόν, δεν έχει γίνει η καταμέτρηση και η αποτίμηση της ζημιάς, δηλαδή αν μπορούμε να σας πούμε τον αριθμό των στραμμάτων. Άκουσαμε πολλά, άκουσα εγώ για 1.000 στρέμματα, για 5.000 στρέμματα, για 30.000 στρέμματα, το οποίο το θεωρώ υπερβολικά πολύ. Πολύ μεγάλη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Πυροσβεστικά αχήματα από όλο τον Εύρο προσήλθαν στο σημείο, ενώ επιχείρησαν και εναέρια μέσα. Τρεις τράκτορες και το ελικόπτερο, και ένα ελικόπτερο. Τέσσερα ουσιαστικά στη συνέχεια. Με συνεχείς ρήψεις νερού μπόρεσαν και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο περίπου στις 8.30 με 9 το βράδυ.
1: Συμμετείχε και ο στρατός ή δεν χρειάστηκε?
0: Ήρθαν κάποια μηχανήματα έργου αφού είχε τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Είχαν έρθει νωρίτερα, απλά μπήκαν στη μάχη, να σου το πω έτσι, αφού τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχο. Προκειμένου έτσι λίγο να απομακρύνουν την πιθανότητα αναζωπήρωσης και να διορθώσουν ενδεχομένως κάποια σημεία που τέλος πάντων είχαν ζήτημα. Βέβαια, εγώ επειδή βρέθηκα στο σημείο, διαπίστωσα για άλλη μια φορά αυτό που λένε συνέχεια οι αγρότες. Μεγάλο πρόβλημα στην αγροτική οδοποιία σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, δρόμοι οι οποίοι ήταν απροσπέλαστη και λόγω των χόρτων και ξέρεις αυτό με τις λακκούβες και αυτά που γίνονται με τη χρήση αυτών των δρόμων. Είναι μια άλλη διαπίστωση, και μια άλλη διαπίστωση χάρη είναι ότι δεν είδα πουθενά την παρουσία της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας. Μια πολιτική προστασία που τέλος πάντων έχουμε ακούσει ότι έχει βραβευτεί, ότι έχει φτιάξει αυτό το συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων πολιτικής προστασίας. Εγώ δεν είδα ούτε να συγκαλείται συντονιστικό όργανο, ούτε να την παρουσία τέλος πάντων οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας να συμμετέχει στη διαδικασία τέλος πάντων
1: κατάσβεσης.
0: Κατάσβεσης, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ούτε αυτό το τέλος πάντων, το κέντρο ελέγχου, το είδαμε να ενεργοποιείται και σε αυτή τη φάση, αλλά και στις πλημμύρες που είχαμε, αν θυμάσαι, πριν κανένα... στις αρχές του χρόνου που είχαν φουσκώσει τα ποτάμια.
1: Εννοείς, ναι, με τα ποτάμια, με την υπερχείλη στον ποταμό.
0: Οπότε, για μένα μένει ως απορία, ας πούμε, τελικά...
1: Η βράβευση τι ήταν, για επιχάρτου σχεδιασμού.
0: Για επιχάρτου σχεδιασμό. Στην ουσία, τι γίνεται, μεγάλο, μεγάλο θέμα, τέλος πάντων, γίνεται. Αυτά έτσι από τη φωτιά.
1: Είναι τώρα... στην πράξη.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Τι...
1: Όταν χρειάζεται, βέβαια. Καλύτερα να μην χρειάζεται ποτέ.
0: Ακριβώς. Τώρα από την άλλη, έτσι, να επισημάνουμε κι εμείς την προσοχή των αγροτών αυτές τις μέρες, γιατί υπάρχει ένας οργασμός που λένε εργασιών αυτές τις μέρες στα χωράφια με τα αλόνια. Και λογικό είναι, αυτές είναι οι μέρες. Αλλά πραγματικά πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα προστασίας για την ανθρώπινη ζωή. Γιατί είχαμε έτσι και μια πολλή ζωή σε αυτές τις μέρες.
1: Οπωσδήποτε. Όλοι καταλαβαίνουμε, Γιάννη.
0: Εκδηλώσεων πυρκαγιών. Εκδηλώσεων πυρκαγιών. Γιατί πέρυσι, έτσι, την αντίστοιχη περίοδο, είχαμε, θυμάμαι, σε μια μέρα 4 φωτιές, 4 μέτωπα. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένες και οι υπηρεσίες. Τώρα μόλις μου στείλανε 2 πυροσβεστικά με φάρους πάνε προς Καστανιές. Τώρα αν πηγαίνουν να είναι κάποιος ακροατής, ο Παναγιώτης,
1: να είναι κάτι για φωτιά,
0: πολύ.
1: Να είναι κάποιο ατύχημα, να είναι ποιος ξέρει.
0: Ναι, μπορεί να πηγαίνουν και για να ελέγξουν πιθανές αναζωπυρώσεις, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, με τους φάρους αναμένους, δεν ξέρω κιόλας αν έχουν ήχο ή όχι.
0: Ναι, ναι. Φάρους έχουν. Αλλά... σιρήνες δεν έχουν από ό,τι μας λένε, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται και πουθενά καπνός. Όπως και να έχει, θέλει προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να είμαστε και με τα μάτια μας και με τα αυτιά μας ανοιχτά. Αν δούμε κάτι, οτιδήποτε, να ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική πριν να είναι αργά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ υψηλή, έτσι, με τις καλαμιές που απομένουν μετά το θέρισμα. Και τα μηχανήματα αυτά βγάζουν και σπινθήρες κάποιες φορές.
0: Λογικό είναι τέτοιους χώρους που κινούνται.
1: Το θέμα είναι ότι και οι σπινθήρες, πολλές φορές, οι όποιες σπινθήρες, μπορεί να προκληθούν από αστοχίες συντήρησης.
0: Βρεσί, τώρα δηλαδή, μια πέτρα να βρει ένα μαχαίρι και να...
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι εύκολο, είναι μέσα στις πιθανότητες. Προφανώς και είναι μέσα στις πιθανότητες να συμβεί. Αλλά περιορίζεις, ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες. Αν έχεις ένα όχημα που είναι καλοσυντηρημένο, όπως και για τα ατυχήματα, είναι κοινή η λογική βάση. Δηλαδή, υπήρξε αυτό το θανατηφόρο, εγώ κοιτούσα τα λάστιχα του οχήματος.
0: Ναι.
1: Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, που ήταν αποδογυρισμένο το όχημα.
0: Εντάξει, δεν ήταν δικές μας φωτογραφίες.
1: Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία, τέλος πάντων την είδα στο Facebook, την κατέβασα, τη μεγέθυνα. Τα λάστιχα φαίνονται πραγματικά γυαλί.
0: Όχι. Είδα άλλες φωτογραφίες, το ελάστιχα ήταν πολύ καλά. Ήταν καινούργια. Ναι.
1: Μακάρι να είναι έτσι.
0: Από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή, δεν διαπιστώθηκε και τεχνικό πρόβλημα στο συγκεκριμένο όχημα. Τώρα δεν έχω την εμπειρογνωμοσύνη.
1: Το χωριό που ήμουνα, που εντάξει, λίγο πολύ γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, λέγαμε περισσότερο για πιθανό συμβάν με τα φρένα, κάποιο πρόβλημα με τα φρένα, ίσως.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε Ρούσα.
0: Τέλος πάντων, θα πάμε και στη Ρούσα. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος χάθηκε. Να πούμε ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση επίσης στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ήταν μια μέρα με βραδιά εμπορίου, έτσι, με εκδηλώσεις των Ορεστίων. Κι όμως ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς ανθρώπους, συγκέντρωσε κόσμο στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο. Ήταν μια διοργάνωση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Ορεστιάδας, με κεντρική καλεσμένη την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νευρολόγο, ψυχίατρο και θεολόγο και ιδρύτρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, της κυρίας Μάγδας Τσολάκη. Κυρία Τσολάκη, έκανε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα του Ράδιο Εύρος. Επίσης, επειδή κρίναμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία πολλοίς κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει ή δεν μπορούσε, δεν είχε την πρόσβαση, και επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο, την μαγνητοσκοπήσαμε όλοι. Mm-hmm. Και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο άρθρο μας στο radioevros.gr. Η ομιλία της κυρίας Τσολάκη ήταν σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας. Μεγάλο ζήτημα. Έφερε κάποια σοκαριστικά στατιστικά η κυρία Τσολάκη, αλλά έδωσε και ελπίδα, η οποία όμως ελπίδα πηγάζει από την δική μας εγρήγορση στο να πηγαίνουμε στον γιατρό, να αναγνωρίζουμε νωρίς το πρόβλημα και να το καθυστερούμε, τέλος πάντων, όσο περισσότερο γίνεται. Μιλάμε για κάτι ποσοστά, Χάρη, τύπου 10% των ανθρώπων από 65 ετών και άνω έχουν πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, και κάθε δεκαετία που περνά ανεβαίνει κατά 10%. Δηλαδή στα 65 10%, στα 75 20%, στα 85 30%. Είναι τεράστια ποσοστά, έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη εκδήλωση. Πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ έχουμε αναβάσει στο radioevros.gr και σας συστήνουμε να το παρακολουθήσετε. Τώρα για τη Ρούσα, στη Ρούσα χθες...
1: για πες τι έγινε, μια και πήγατε. Εγώ διαβάζω εδώ το άρθρο που έχετε φτιάξει, που λέει ότι βρεθήκατε στη Ρούσα εκεί μαζί με τον Νίκο τον Πατούνα, σε ένα από τα ιστορικότερα χωριά του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου. Εκεί χτυπά η καρδιά της κοινότητας των αλεβιτών μπεκτασίδων της Θράκης, στον ιστορικό τεκέ του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, που λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και σχεδόν 7 αιώνες και αποτελεί το σημαντικότερο μπεκτασίδικο προσκύνημα στα Βαλκάνια. Οι πιστοί γιόρτασαν το κουρμπάνι, μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές τους. Για πες λοιπόν, τι ακριβώς έγινε εκεί, τι είδατε?
0: Καλά, αρχικά θα σου πω πόσο όμορφα τοπία. Mm-hmm. Έτσι, πραγματικά ένας άλλος Εύρος, ο ορεινός, μια κοινότητα περίπου 3.000 ανθρώπων, οι οποίοι ζουν δίπλα μας και ούτε τους ξέρουμε, ούτε έχουμε ενημερωθεί. Δηλαδή τώρα οι μπεκτασίδες είναι μια περίεργη, πώς θα τη χαρακτηρίσω, σέκτα χαρακτηρίζεται. Mm-hmm. Σέκτα χαρακτηρίζεται, και είναι ένα πάντρεμα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης με τον σιιτισμό. Βλέπεις άντρες και γυναίκες να βρίσκονται μαζί, να προσκυνούν μαζί, να διασκεδάζουν mm-hmm. μαζί. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, και κακώς τους έχουμε
1: παραμελήσει, δεν το αναδεικνύουμε
0: στο μυαλό μας ότι είναι μουσουλμάνοι. Είναι άλλο πράγμα εντελώς, άλλη περίπτωση εντελώς.
1: Δηλαδή μια θρησκευτική υποομάδα, καταλαβαίνω καλά, που έχει αντλήσει στοιχεία και από τις δύο θρησκείες.
0: Ακριβώς. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από το ελληνικό κράτος πέρυσι τον Ιούλιο, 31 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα χρόνο. Είναι αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα.
1: Μειονότητα
0: με όλα τα δικαιώματα. Μάλιστα στις 31 Αυγούστου έχουν και το μεγάλο τους, ας πούμε, εορτασμό, για να μην το πω πανηγύρι, εκεί στο Χίλια, που γίνεται με
1: είναι
0: τις παλέστες.
1: Είναι αυτό που συμβαίνει, και μπράβο, με τα δρόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι μας καλέσανε όλους να πάμε και να γιορτάσουμε.
1: Για πολλά χρόνια έχει αφαιθεί αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει αφαιθεί σε επιρροές της γείτονος.
0: Ναι.
1: Έστελναν τηλεοπτικά συνεργεία, παρουσίαζαν, μιλούσαν φυσικά σε εκείνη τη γλώσσα, την τουρκική. Γενικότερα δηλαδή προσπαθούσαν να του οικειοποιηθούν τα μέγιστα.
0: Απλά τώρα τι γίνεται. Ο Ερντογάν δεν αναγνωρίζει τους Μπεκτασίδες. Τους θεωρεί αίρεση και, και τέλος πάντων μειονότητα και διώκεται κτλ. Αλλά είναι καμιά πόσα εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Τρία εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος. Μπορεί και παραπάνω. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πραγματικά, έτσι αν θέλετε, όσοι το θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο radioevros.gr και να διαβάσετε για μια κοινότητα που ζει τόσο κοντά μας και είμαστε τόσο αποξενωμένοι μεταξύ μας.
1: Και από την ώρα που κρατάει πάνω από μισή χιλιετία, δηλαδή πόσο περισσότερο θέλει κανείς να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι ζωντανό, ότι έχει διάρκεια.

0: Ζω.
1: Ναι, την αυτόνομη κίνηση πολιτών Δημοροστιάδας. Έχουμε τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους Τσελεμπή και Στράντζελη.
0: Είναι μπόλικοι.
1: Είναι μπόλικοι. Μάλλον και αυτή η διαδικασία, η συνεδρίαση της λογοδοσίας αποξεώνεται από τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους. Τώρα βέβαια η αυτόνομη κίνηση πολιτών είναι στο χέρι μας. Έχει πει ότι δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά αυτό δείχνει έτσι και, και τα προβλήματα που έχει ο κανονισμός, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο, μάλλον χειρότερα θα γίνει με τον καινούριο αυτοδιοικητικό.
0: Ποιες είναι οι ερωτήσεις έχουμε?
1: Τις έχουμε, θα τις δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις και τη μουσική που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική και σε λίγα λεπτά εδώ και πάλι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: put your blame on me. Να είμαστε λοιπόν και πάλι, καθώς μπήκαμε στην τελευταία ώρα στο... τι λέω, Θεό, πάλι το έβγουμε στο μουσικοδρομίο, πήγα να πω,
1: σου έλειψε.
0: Της πρωινής περιπολίας.
1: Σου έλειψε
0: να πούμε, φυσικά και μου έλειψε. Αφού το Σαββατοκύριακο καθόμουν και άκουγα τραγούδια μόνος μου. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει το Top Charm.
1: Ναι.
0: Και σε Οριστιάδα και σε Δημότυχο.
1: Ναι, έχει ανοίξει λοιπόν σε Οριστιάδα και Δημότυχο. Αναγεννήσεως 153 είναι η διεύθυνση στην Οριστιάδα. Ορφέως 21 είναι στο Δημότυχο. Το τηλέφωνο είναι 2552025331 για ραντεβού και για πληροφορίες. Μαζί μας είναι και σήμερα το Παντρόν, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία της Οριστιάδας, εκεί όπου μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας και να κάνετε και τα διαλυματάκια σας, μιας και το Παντρόν σας περιμένει όλη την ημέρα, να σας εξυπηρετήσει και για το φαγητό σας, αλλά κυρίως για το ποτό σας, για τον καφέ σας,
0: για τη διασκέδαση γενικότερα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι έτσι η μεγαλύτερη εξειδίκευση στο φαγητό θα βρείτε στο Μάσα Μπούκα. Mm-hmm. Πάνω στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου. Όλη μέρα, όλες τις μέρες, εκτός από την Τρίτη, τις Τρίτες μάλλον. 2552021245 το τηλέφωνο για παραγγελίες. Μαζί στην παρέα μας Κασαπιάνο Βανές από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη και βέβαια η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και για συνεργείο οχημάτων, συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως, Μέλο Χαγού Διαμάτη Γωνία και τηλέφωνο το 2552028525.
1: Ωραία, λοιπόν, το αφήσαμε ανοιχτό για να το δούμε τώρα και αναφέρομαι στην συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Οριστιάδας που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, μόνο δύο τα ερωτήματα που κατατέθηκαν. Το ένα από τον Βασίλη το Μαυρίδη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Η ερώτηση είναι η εξής. Αντιπροσωπεία Δήμου Οριστιάδας σε εκδηλώσεις τιμής του Πέτκο Βοηβόδα στη Βουλγαρία. Έγινε ένα θεματάκι με αυτή την συμμετοχή του Δήμου της Οριστιάδας σε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς η συγκεκριμένη προσωπικότητα της Βουλγαρίας έδρασε κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν άφησε έτσι και πολύ καλό στίγμα για τη δική μας.
0: Μπορώ να πω κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Επιτρέπεις. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Όταν κάποια χώρα τιμά κάποιο ιστορικό της πρόσωπο, συνήθως αυτό γίνεται μετά από κάποιες πολεμικές επιτυχίες που είχε. Οι πολεμικές επιτυχίες δεν μπορεί παρά να είναι σε βάρος των γειτόνων.
1: Τις περισσότερες φορές. Γιατί τώρα σκέψω, Ιράν, Ισραήλ, τι γειτονιά έχουν. Ιράν, Ισραήλ, τι γειτονιά έχουν.
0: Μπορεί να μην έχουν γειτονιά, αλλά δεν θα βγάλει έναν ήρωα που σε μάχη σώμα με σώμα έκανε αυτό που έκανε ο Νικηταράς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή αυτό που πιθανόν έκανε αυτός ο Βόικο, πώς τον λένε. Ή ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, αντίστοιχα από εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Επειδή δεν μπορείς να επιβάλλεις σε καμιά χώρα το τι να τιμά και πώς.
1: Εντάξει, όμως
0: η
1: δεν
0: ιστορία
1: να
0: είναι ιστορία, μπορείς να είσαι πολύ διακριτικός στο θέμα της συμμετοχής σου.
1: Ακριβώς. Πρέπει να είσαι, να ξέρεις την ιστορία σου και να προσέχεις σε τι συμμετέχεις. Αντίστοιχο αυτό που έγινε πριν ένα μήνα με
0: τη Σμύρνη, και
1: τώρα
0: το
1: είναι δεύτερο έτσι, ιστορικό λίστημα της Δημοτικής Αρχής.
0: Κάποιος άκουσα κάπου να συζητάνε.
1: Κάποιος κάπου κάποτε.
0: Ναι, άκουσα κάπου, δεν θέλω να πω πρόσωπα και ονόματα και τα λοιπά. Άκουσα όμως να συζητάνε μήπως θα έπρεπε όταν βγαίνει κάποιος στο Δήμο Οριστιάδας, κλαίγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παίρνει κάποια έτσι
1: μαθήματα ιστορίας.
0: Ταχύτατα μαθήματα ιστορίας για να ξέρει που κινείται. Γιατί πιθανόν έλειπε στην παράδοση λύση σχολείου.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως και να, ίσως και να έπρεπε. Ίσως να έπρεπε να υπάρχει ένα αρμόδιο, ας πούμε, το γραφείο δημάρχου, ας πούμε, να προστατεύει τη Δημοτική Αρχή από,
0: όλους,
1: από τέτοιες καταστάσεις. Όπως και να έχει, αυτό είναι το ερώτημα που θα θέσει ο κύριος Μαυρίδης. Θα ακουστούν και οι θέσεις της μίας πλευράς και οι θέσεις της άλλης και θα τις καταγράψουμε. Δεύτερο ερώτημα είναι από τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Περιστεράκη, από την ίδια παράταξη, από την Ορεστιάδα στην πρώτη γραμμή. Ο κύριος Περιστεράκης λοιπόν στο δικό του ερώτημα ρωτάει τέλος πάντων για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων καθώς και των δημοτικών οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Να μην ξεχνάμε ότι έχει τελειώσει η περίοδος χάριτος και αυστηρά πρόστιμα επιβάλλονται και στους δήμους από τη στιγμή που έχει περάσει τέλος πάντων η περίοδος αυτή και είναι εκτεθειμένοι οι δήμοι και σε πρόστιμα. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Ενδεχομένως ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη να έχουν διαχειριστεί με άλλο τρόπο τη συγκεκριμένη κατάσταση και νομίζω ότι κατάλληλος για να μας απαντήσει είναι ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Σταύρο.
2: Καλημέρα σας. Ποια κατάσταση
0: από την άλλη πλευρά?
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ πέρα συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Πολύ καλό.
1: Και θέτει αυτή τη δίμηνη που γίνεται. Και θέτει ερώτημα ο κύριος Περιστεράκης σχετικά με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων καθώς και των δημοτικών οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Και λέμε ότι έχει περάσει η περίοδος χάριτος, πλέον μπαίνει όποιος δημότης επιθυμεί στην σχετική πλατφόρμα, το ακαθάριστα gov.gr όπως λέγεται, και λέει αυτό το οικόπεδο δεν το έχουν καθαρίσει, να έρθει η αρμόδια επιτροπή, δεν ξέρω, η υπηρεσία Δήμου. Και να επιβάλλει πρόστιμο. Όχι του Δήμου, της πυροσβεστικής.
2: Και, πυροσβεστικής, ναι.
1: Ναι, και η Δήμη είναι εκτεθειμένη και οι εκτάσεις λοιπόν των, των Δήμων εμπίπτουν σε αυτή την νομοθεσία.
2: Ο Δήμος, εγώ καταγγέλλω το Δήμο Ορεστιάδος λοιπόν, γιατί ένα οικόπεδο που έχει, ξέρω εγώ, στην Παταγή δεν έχει κοπεί τα χόρτα. Και ναι, το πρόστιμο πάει στο Δήμο. Ναι. Ποιος το πληρώνει? Ποιος το πληρώνει? Ο Δήμαρχος. Εμείς δηλαδή.
1: Ο πολίτης.
2: Εμείς δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Έχεις δίκιο. Αλλά θα το πάμε λίγο αλλιώς. Τι επίπτωση θα έχει σε μια δημοτική αρχή η επιβολή ενός τέτοιου προστίμου?
0: Καμία.
1: Θα σου πω εγώ. Άμα συγκεντρωθεί ένα σοβαρό ποσό, λέμε εγώ τώρα, εγώ βάζω ένα τυχαίο 100.000 ευρώ. Έτσι, ναι. Γιατί είναι νομίζω 1.000 ευρώ, έχει βασικά βγαίνει με τα τετραγωνικά, οπότε άκυρο το ποσό. Ναι. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει ο Δήμος για να τα πληρώσει να κάνει τροποποίηση στον προϋπολογισμό του, κάτι που έχει υπολογίσει θα πρέπει να το αναβάλει. Θα μου πεις σιγά τα ΟΑ, δεν θα πονέσει τσέπη κανενός από όλους αυτούς.
2: Κανενός από όλους.
1: Αλλά ναι.
2: Το άλλο που το οικόπεδο μου που δεν είναι καθαρισμένο, μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει και πληρώνω μετά στο Δήμο, δεν μπορεί να γίνει αντίστροφα? Δηλαδή μπαίνει ο Δήμος, καθαρίζει τα δικά του.
1: Α, να πεις εσύ. Ωραίο. Πηγαίνουμε τα βράδια και κόβουμε και καθαρίζουμε οικόπεδα.
0: Παραοικονομία, έχει αναπτυχθεί ολόκληρη κατηγορία.
1: Και δεν υπάρχει ούτε γρασίδι, σου λέει μετά.
2: Υπάρχει ιδιωτικό συνεργείο που συνεργάζεται με το Δήμο για τους καθαρισμούς και για την κοπή χόρτων?
1: Ναι, ναι.
2: Ό,τι προλάβω.
1: Μα δεν υπάρχει, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει υπηρεσία πρασίνου στο Δήμο Ρεσιάδας, νομίζω έχει έναν υπάλληλο. Οπότε ναι, δεν γινόταν να γίνει χωρίς ιδιότητα.
2: Είναι τεράστιος Δήμος, πάρα πολλά χωριά, πάρα πολλές δημοτικές εκτάσεις, κημητήρια, σχολεία ναι, και χωριστά οι άλλες οικοπαιδικές εκτάσεις που είναι τεράστιες. Πεζοδρόμιο που καθένας μας δεν κόβει τα χόρτα μπροστά στο σπίτι του και περιμένει να είναι ο Δήμος.
1: Βάλε και τα οικόπεδα, όπως είπες νωρίτερα, των ιδιωτών. Είναι ο άλλος στη Γερμανία, έχει ξεχάσει ότι έχει ένα οικόπεδο στην Παταγή, ναι, που είπες και εσύ. Δεν το έχει καθαρίσει ποτέ. Ναι, αλλά πρέπει να πάει ο Δήμος να το καθαρίσει, να το κοστολογήσει, να το αναρτήσει τέλος πάντων, να γνωστοποιήσει. Δηλαδή,
2: θα πάει μέσω της
1: του τάξης.
2: Ναι, του τάξης.
1: Της συμφωνίας.
0: Δεν μου λες, Σταύρο, εσείς έχετε πολλά στο
2: εξωτερικό. Οι μισοί χωριανοί τώρα στα χωριά του Βορείου Ευρωπουλή που στο εξωτερικό που δεν τα καθαρίζουν οι άνθρωποι, ούτε θυμούνται που έχουν ένα σπίτι, θα το υποστούν αυτό. Αν οι Δήμοι όμως προχωρήσουν προς αυτό. Γιατί φαντάζομαι οι Δήμοι στο Βόρειο Εύρο δεν θα τολμήσουν να καταγράψουν
1: δεν
2: τώρα εγκατελειμμένα σπίτια.
1: Δεν κατάλαβες. Μπορείς εσύ να μπεις στο ακαθάριστα.gov.gr ανώνυμα και να πεις το οικόπεδο το τάδε δεν είναι ωραία. Καθαρισμένο. Λοιπόν, ωραία. Και υποχρεώνεται η πυροσβεστική να έρθει και να το καταγράψει και να κοινοποιήσει στο Δήμο ότι κοιτάξτε το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν είναι καθαρισμένο. Δηλαδή είναι τέλος πάντων καλά πιασμένο το πρόγραμμα.
2: Δεν ξέρω, εάν στα χωριά μας θα συμβεί κάτι τέτοιο, είναι παράλογο εντελώς.
1: Εντάξει, κατσίκα του γείτονα, δεν ξέρουμε πολλές φορές την περίπτωση.
2: Θα το δούμε, θα δούμε.
0: Έχετε πολύ στην ωραία. Αλεξανδρούπολη ακαθάριστα.
2: Έχουμε ακαθάριστα. Mm. Πού δεν υπάρχουν καθάριστα. Mm. Και τι έγινε, καθαρίστηκαν και λόγω των βροχών ξανά
0: πορτάριασαν.
2: Αυτό τι προβλέπετε. Λοιπόν, βρέχει, ξαναμαγαλώνουν τα χόρτα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω αυτός είναι ο λόγος, εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος των παρατάσεων. Γιατί σου λέει από εδώ και πέρα με τέτοιες ζέστες, τι θα ξαναχορταριάσει, θα ξαναθούν όλα.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα κοιτάξτε, μέσα στους οικισμούς, μέσα στα χωριά, μέσα στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο. Να πούνε ότι περιφερειακά των πόλεων, περιφερειακά δασικών εκτάσεων, περιφερειακά αγροτικών εκτάσεων πρέπει να καθαριστούν εκεί, το καταλαβαίνω. Τώρα, σε ένα χωριό μέσα που είναι ένα οικοπεδάκι ενός τύπου που είναι στην Αυστραλία 40 χρόνια. Δεν ξέρω αν επιμείνουμε προς αυτό. Είναι πάρα πολλά αυτά.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι αν αυτό αποτελέσει μια εστία για έναρξη, είναι μια πυρκαγιάς, θα πάει και το άλλο οικοπεδάκι δίπλα του παππού που δεν μπορεί να αντιδράσει και που είναι 80 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Σωστό. Εγώ απορώ πως δεν προβλέφθηκε αυτό από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Τι έγινε εκείνη.
0: Ναι, όλα τα άλλα τα έχουν λύσει και μόνο αυτό. Δηλαδή είναι κάποιες έτσι πολύ μικρές περιπτώσεις.
2: Εγώ σας ρωτώ, γιατί με σταματά στον δρόμο, εσείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρετε όλα. Τι γίνεται με αυτό. Και σας ρωτώ, εσείς οι δημοσιογράφοι. Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης τι έγινε, κόλλησε.
1: Θα σου πω, από τότε που ο Κατσαφάδος, ο υπουργός, ανέλαβε άλλο χαρτοφυλάκιο, νομίζω ήταν στον προηγούμενο ανασχηματισμό. Έτσι.
0: Το μίνι.
2: Το 25 ανέλαβε εμάς εδώ, την περιοχή μας. Πρόεδρος Επιτροπής.
1: Ναι, πρόεδρος Επιτροπής, αλλά ήταν και υφυπουργός πολιτικής προστασίας, κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Μας παράτησε.
1: Από τότε δεν ξανασυνεδρίασε. Αλλά και που συνεδρίαζε, τι γινότανε.
2: Έλατε. Το εύρος μετά, πού βρίσκεται.
0: Μετά.
1: Μετά, λοιπόν, κάτσε, μην βιάζεσαι.
0: Μετά, ακόμα νωρίς.
2: Το 24 ανακοινώθηκαν 47 έργα. Λοιπόν, quiz, άσκηση, σε Χάρη και Γιάννη. Πείτε μου ένα από τα 47 που ανακοινώθηκαν τότε. Έργα.
0: Τι εννοείς, άμα λοιπόν, έγινε.
2: Όχι, καταρχήν, αν θυμάστε ένα το οποίο ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι. Την ιατρική στην Οριστιάδα.
0: Την ιατρική στην Οριστιάδα. Την ατέλεια στη μεταφορά προϊόντων μέσω του λιμανιού. Το πρόγραμμα 75% επιχορήγηση στις επιχειρήσεις μέχρι 60.000 ευρώ, το οποίο θα έτρεχε. 200 θέσεις πρόγραμμα πάλι για νέους επιχειρηματίες εκτός Αλεξανδρούπολης. Οι 600 θέσεις πρόσληψης, το μόνο που έτρεξε ουσιαστικά από τη ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις. Αυτά. Τώρα...
2: Λοιπόν, από όλα αυτά που είπατε, 15, ένα έπιασε του χάρη.
0: Να, ένα έγινε, ναι.
2: Ενίσχυση υφισταμένων, όχι, ένα από τα ανακοινοθέντα. Ναι. Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων 20 έως 60.000 παιδιά. Τα διαβάζω και πάθα σοκ.
0: Δεν έγινε αυτό.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε αυτό.
2: Δεν έγινε. Δεν έγινε. Mm. Από ανακοινώθηκε, λέω. Ναι. Από αυτά που ανακοινώθηκαν, Χάρη και Γιάννη, που είπατε, δεν είναι κανένα. Λοιπόν, σας τα λέω λίγο στα γρήγορα για να τα μνημονεύσουμε.
1: Γιατί τη μετεγκατάσταση, πού την πας.
2: Δεν υπάρχει ούτε αυτή στα 47. Μετά ανακοινώθηκαν άλλα 107 μέτρα. Εκεί είναι το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, στα 47, αντιπλημμυρικά, μελέτες, τώρα μην τα αναφέρω, Αλεξανδρούπολη, Ερυθροπόταμος, καθαρισμός Ερυθροποτάμου, αντιπλημμυρική προστασία, διάβρωση καμένων κτλ. 2. Υδάτινη πόρη, άρδευση. Μελέτη αναβάθμιση λειτουργίας του φράγματος θεραπιού. Αναδασμή στα αγροκτήματα Δημοτίου και Κυπρίνου. Μελέτη αρδευτικού δικτύου φράγματος Λύρας. Μελέτη αρδευτικού δικτύου φράγματος Καβυσσού. Copy paste, περνάνε. Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο της γεωτρήσης Τελέας Ορμενίου. Αντικατάσταση υδροληψιών Στέρνα Καστανιάς Δίκη Ορμένιο Τελιά Κόμαρα. Ενεργειακή αναβάθμιση στο Εύωρο Εστιάδας. Υπόγειο ορδευτικό δίκτυο είναι 90 γεωτρήσεις στο Πίθιο Εστιάδας. Για πούντα αυτά. Αντικατάσταση αντιλικών συγκροτημάτων σε 286 γεωτρήσεις. Αυτά προβλεπόταν, παιδιά, ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή το 2024, έτσι. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου τυχερό φυλακτό στη Μαριά Γεμιστή. Μελέτη φράγματος Φυτέας. Αυτά είναι μόνο στα αντιπλημμυρικά κερδευτικά. Έχει οδικά, οδικά να δεις. Δρόμους, όλα τα χωριά θα τα ρίχναν άσφαλτο. Υποδομές, αντικατάσταση, προσέξτε αυτό, αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού με LED, έτσι γενικό. Που ξέρουμε ότι γίνεται σκοτωμός, ποιος δήμος θα κάνει εγκατάσταση φωτισμού LED.
1: Εδώ ξεκίνησα.
2: Ναι, πάντα όλοι οι δήμοι, ποιος πρώτος, ποιος θα προλάβει. Και οι περιφέρειες. Τώρα αυτό το θέτει ως ένα από τα 47 μέτρα για το εύρος μετά η Επιτροπή. Δεν είναι καθόλου δηλαδή.
0: Και πολλά μέτρα, Σταυρό, και πολλά μέτρα είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα. Τώρα αυτό που λες το LED δεν ήταν χρηματοδότηση μέσω εκείνου του κονδυλίου, πώς λέγα, αστική ανάπλαση. Πώς λεγόταν το 15 εκατομμύρια που βγάλαν για την Οριστιάδα και πόσα άλλα είχε για κάθε...
1: Άδειο τους βάλες.
0: Σβά, ναι.
1: Ναι, τα βάζουμε όλα μέσα τώρα...
0: Όλα μαζί, σε, ναι.
2: Τι προβλεπόταν, 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.
1: Ναι, γίνονται.
2: 2 νέα έγινε.
1: Γίνονται.
2: Ιδιωτικά. Αυτά από ιδιώτες είναι.
1: Όχι. Έχουμε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων που ετοιμάζεται εδώ και κάνα χρόνο και στην Καβύλη.
2: Από τη Μητρόπολη.
1: Από τον Δήμο.
2: Το Δήμο, μάλιστα.
1: Όχι γυροκομείο, ημερήσια φροντίδα.
2: Α, ημερήσια. Α, μη στέλνουμε γυροκομείο όμως.
1: Δηλαδή, πηγαίνει ο παππούς. Ναι, καπή, αλλά πιο με
0: υπερκαπή, ας πούμε.
1: Ναι, υπερκαπή.
2: Ναι, μπορεί να έχει φαγητό.
1: Σωστά. Μπορεί να έχει γιατρό μέσα, ας πούμε. Ναι.
2: Και μετά, αλλά τον πάρετε τον παππού.
1: Ναι. Ή να τον πάνε, ή ακόμα και να αναλαμβάνει και τη μετακίνηση.
0: Και στο κάτω-κάτω είναι απαραίτητο να γυρίσει, λέει.
1: Ναι, καλό είναι, αλλά δεν γίνεται.
2: Όσο αν είπε μέτρο, έλεγε δίκτυο τηλεφροντίδας ηλικιωμένων.
0: Άμπραβο.
1: Και θα σας πω, κύριοι, ότι και τέτοιο έχει εγκατεστημένο η Οριστιάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί.
2: Είστε παρακάτω μπροστά. Μπράβο.
0: Μπαίνει ο παππούς στην εφαρμογή, πλατφόρμα, την ήξερε από τότε που ήταν αγρότης.
1: Σταματήστε, βρε, δεν ξέρετε και σχολιάζετε. Ένα κουμπί είναι. Το οποίο το πατάει και κατευθείαν συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο και τον εξυπηρετούν.
0: Πού είναι αυτό το κουμπί?
1: Στο λαιμό του, κρεμασμένο.
0: Α, έχει σαν κλειδί πάνω. Ναι.
2: Ωραία, λέει ο παππούς τώρα, ξέρω εγώ, που έχει ακράτεια. Παίρνει τηλέφωνο 3 η ώρα. Έχω πρόβλημα. Κατουρίθηκα, ξέρω εγώ. Τι κάνουμε εκεί πέρα. Χτυπάει το κουμπί. Σηκώνει ο υπάλληλος στην Δήμο Οριστιάδας ή κάπου άλλο. Εκεί σε θέλω.
1: Τι να σου πω τώρα. Άμα έχει όμως ανάγκη, μπορεί να πατήσει το κουμπί και να καλέσουν. Πραγματική ανάγκη, τέλος πάντων. Να καλέσουν.
2: Αδειμονώ, γιατί με ρωτά στον δρόμο. Ρε, δημοσιογράφοι, τι γίνεται με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης.
0: Να πω κάτι εδώ στο Γιάννη τώρα. Νομίζω ότι στην πραγματική ανάγκη, σπανίως ο έχων την ανάγκη είναι σε θέση να καλέσει.
1: Άλλο αυτό.
2: Έλατε, πέστε εμείς που ξέρουμε από ηλικιωμένους.
0: Ναι, μπράβο, που είμαι, και εμείς που πλησιάζουμε, βλέπουμε το φάσμα μπροστά. Λοιπόν, αφού σε ρωτάνε, θα λες ότι η Επιτροπή Εύρος μετά δημιουργήθηκε για να μας πει τι θα έπρεπε να γίνει.
2: Αυτό. Ναι, η απάντηση είναι αυτά τα ξέρουμε κι εμείς. Τι πρέπει να γίνει, το ξέρουμε κι εμείς. Το θέμα είναι να γίνει. Να γίνει κάτι, τι να γίνει σε εγκατελειμμένα χωριά. Ένα-δυο γυροκομεία χρειαζόμαστε στο Βόρειο.
1: Αυτό σκεφτόμουν χθες. Κάναμε μια βόλτα προς πάνω στον ορεινό όγκο, φτάσαμε μέχρι τη Ρούσα και λέγαμε για το φράγμα του θεραπείου, το φράγμα, συγγνώμη, του Δερίου. Και λέμε, μέχρι να αποφασίσουν να το κάνουν, δεν θα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει το φράγμα. Έτσι. Δηλαδή, τι, σε 20 χρόνια, ας πούμε από σήμερα, πόσοι αγρότες θα έχουν μείνει.
2: Όλατε.
1: Για να αξίζει η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου και κοστοβόρου έργου.
2: Δεδομένου όμως ότι οι Ρουμάνοι επέλεξαν ενδιαφέρον για το Σουφλί και για συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου, να η προοπτική. Να, διαμορφώνεται.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή αυτό, ότι έρχονται. Αλλά τότε ενδιαφέρονται για το Σουφλί και για τα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά αγοράζουν ακίνητα την παραλία της Αλεξανδρούπολης, αυτό δεν με άρεσε.
1: Κάτι.
2: Αγοράστε στο Σουφλί, ρε παιδί, στο Δημότιο. Να, ακίνητα ευκαιρίες, στην πραγματικότητα.
1: Ναι, έλα, αγόρασε.
2: Για το Σουμάν, λέω. Δεν το ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Για πες άλλο, τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη.
2: Κοίταξε, το Airbnb πάει τρένο.
1: Ναι.
0: Μην λες αυτή τη λέξη. Ναι. Όταν μιλάς με Οριστιαδίτη, τη λέξη τρένο είναι απαγορευμένη. Είναι
1: ναι, ενώ οι Αλεξανδρουπολίτες έχουν τρένο πάνω Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, γίνονται έργα φυσικού αερίου, είναι ανάστατη πόλη, σκάβουν. Και οι συνδέσεις που γίνονται, τώρα δεν έχω νούμερα, είναι ελάχιστα.
0: Βρήκαν φυσικό αέριο.
2: Να βάλει τον άλλο συνδεθεί με φυσικό αέριο, να πληρώσει 3-3,5 χιλιάρικα, όταν τον επιδοτεί αντλία θερμότητα, που θα σου βγει κάτι λιγότερο, που θα έχει και καθαρή ενέργεια. Είναι πιο... Λοιπόν, τώρα εμείς κάνουμε φυσικό αέριο όταν η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο το κάναν πριν 70 χρόνια. Είμαστε λίγο πίσω.
1: Λίγο. Δηλαδή,
2: εγκαθιστούμε φυσικό αέριο, ενώ προωθείται πλέον η αντλία θερμότητας. Επίσης εδώ η μονάδα LNG που θα έπρεπε να έχει να κουμπώνουν. Μονάδα FSRU, συγγνώμη.
0: Η πρώτη ή η δεύτερη, η πρώτη.
2: Η δεύτερη σιγά. Η πρώτη μιλάμε. Η πρώτη λοιπόν θα έπρεπε να δένουν έως 3 LNG καράβια το μήνα. Από πέρα τον Οκτώβριο μέχρι τώρα δέσαν 3.
1: Α, από 3, τώρα, από 3 το μήνα πήγαμε στα 3 το χρόνο, ε.
2: Τώρα 3 μήνες, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, δεν ξέρω πόσοι μήνες είναι στη συντήρηση. Είναι σε...
1: Εντάξει τώρα, καλοκαιριάτικα, ποιος καίει φυσικό αέριο καλοκαιριάτικα.
2: Τελείως, αυτά τα σίδερα στα πλοία, στις λαμαρίνες, γεματάνε. Ναι, δύσκολο. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Και φυσικά η ίδια εταιρεία αναγγέλει και δεύτερη μονάδα LNG.
1: Εντάξει, και ανεμογεννήτριες στο θρατικό πέλαγος. Τα ακούμε, εντάξει.
2: Πόσο να λέμε. Και τι θα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν εξαγγέλλονται αυτά.
1: Σωστό. Λοιπόν, Σταύρο, πριν σε κλείσω, θέλω να σου επιστήσω την προσοχή, καθώς σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για όλη τη Θράκη είναι στην υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αν έχεις σκοπό να πας στο Μπαξέ, γιατί σε ξέρω.
0: Πάρε μαζί σου πυροσβεστήρα.
1: Ναι.
2: Δεν καπνίζω, μπάρμπεκι δεν κάνω και θα είμαι προσεκτικός.
1: Ούτε λισοπρίωνα, ούτε δίσκους, ούτε ξέρω εγώ.
0: Προσέγγισε το όπως το έβρος μετά.
1: Ούτε γκασμάδες.
2: Θα προσέχω, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, έχει περάσει η ώρα.
0: Να
1: γυρίσουμε γρήγορα.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Συνεχίζουμε για την τελευταία, για το τελευταίο μέρος της πρωινής περιπολίας, της πρώτης πρωινής περιπολίας της εβδομάδας. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Της πρώτης τελευταίας του μήνα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αρχικά καλημερίζω Ξανθήπη και Σταυρούλα, Ευαγγελία από τη Δράμα, τη Βάσο και το Χρήστο. Λοιπόν, η Έλλη εδώ βλέπω ότι σχολιάζει αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Και ντροπή, τους λέει, όλος ο νομός Εύρου πρέπει να βγει στους δρόμους τώρα. Ναι, αυτό έπρεπε να το έχει κάνει εδώ και καιρό. Μεγάλη κουβέντα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικίαση αλλά και σέρβις του αυτοκινήτου σας.
1: Καλή πόλη ως Μελοχαγουδία Μάντη Γωνία.
0: Ακριβώς. Το Παντρόν, Κωνσταντίνου Πόλεως, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πρόκου.
1: Πρόκου ένα.
0: Περικλείεται από αυτούς τους τρεις δρόμους το Παντρόν, ακριβώς απέναντι από την πλατεία Δασίου εδώ στην Ορεστιάδα. Το Μάσα Μπούκα είναι μαζί μας για γκριλ, για σουβλάκι και για
1: και
0: να φάτε
1: στην σπίτι,
0: πλατεία, ναι. Και για να παραγγείλετε στο σπίτι τηλεφωνώντας
1: 2552021245. Και τέλος θα πούμε ότι είναι μαζί μας και
0: τα
1: σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Ο Βανέας, όταν έλεγε 107 μέτρα για τον Εύρο,
0: ναι.
1: Ανακοινώθηκαν, λέω 107 μέτρα μακριά από εδώ είναι ο Κασαπιάν ο Βάνης.
0: Το έχει μετρήσει.
1: Όχι, αλλά περίπου. Από το 1924 είναι εδώ. Αρδευτικά, σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39.
0: Λοιπόν, και δες τώρα, επειδή πριν προχωρήσουμε, επειδή βλέπω εδώ τώρα ο συντονιστής της αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του Εύρου, κύριος Κέλλης, μας βγάζει τι έγινε αυτό το μήνα για την περιφερειακή, αυτή την εβδομάδα για την περιφερειακή ενότητα Εύρου. Έγκριση, λέει, χρηματοδότησης ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για τον Εύρο και τη Σαμοθράκη στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα κονδύλια κατανέμονται ως εξής: 3 εκατομμύρια στο Σουφλί για αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2026. 2 εκατομμύρια στο Δήμο Διδημοτήχου για αγροτικούς δρόμους και τεχνικά έργα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Ορεστιάδες για σχολικές μονάδες και οδικό δίκτυο. 1 εκατομμύριο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την αποκατάσταση ζημιών από ανεμοστρόβιλο. Και 200.000 ευρώ στο Δήμο Σαμοθράκης για επεμβάσεις στο οδικό και υδραυλικό δίκτυο λόγω κατολισθήσεων. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η πράξη κατασκευή σπιτιού γυμναστικής στην Αλεξανδρούπολη. Προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην έγκριση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης και η νέα προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου έχει μετατεθεί από τις 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στο Δεκέμβριο. Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 26 χρηματοδότηση 171.000 ευρώ για έργο περιβαλλοντικής αναβάθμισης στο Δήμο Σουφλίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών παραχώρησε στην κατανομή συνολικού ποσού 8,5 εκατομμύριων ευρώ περίπου προς 140 δήμους της χώρας, όχι στον Εύρο, συνολικά σε δήμους της χώρας. Η Αλεξανδρούπολη παίρνει 95.000, η Σαμοθράκη παίρνει 5.000 και οι πόροι αποδίδονται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών επενδυτικών αναγκών με δυνατότητα αξιοποίησης για έργα συντήρησης και αναβάθμισης παραλίων, παρεμβάσεις καθαριότητας και βελτιώση προσβασιμότητας. Με 5.000 ευρώ νομίζω η Σαμοθράκη μπορεί να κάνει πολλά. Τοποθετήθηκαν τα δύο πρώτα συστήματα.
1: Ο Ιησούς με 5 ψάρια και τάιζε 5.000 κόσμο.
0: Ναι, λοιπόν, δεν σου πω. Τοποθετήθηκαν τα δύο πρώτα συστήματα C-Tracks στις παραλίες του ΕΟΤ και Αγίας Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Ξέρω, θυμάμαι ότι αυτά υπάρχουν χρόνια. Αν τους χάλασαν, δεν ξέρω. Αυτό που μπαίνει το καροτσάκι το αναπηρικό.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, χρόνια δεν το λες και πάρα πολλά, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν τοποθετήθηκαν τώρα. Αυτό.
1: Μπορεί να ήταν να συντηρήθηκαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή να έβαλα περισσότερα.
0: Όχι, αφού σου λες το ΝΕΟΤ και στην Αγία Παρασκευή.
1: Εντάξει, υπήρχε αυτό.
0: Ολοκληρώθηκε στην κοινότητα Άβαντα η αντικατάσταση της δεύτερης αρδευτικής γεώτρησης που εξυπηρετεί την περιοχή. Έχει πολλά τώρα εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι, να προσθέσω κάτι λοιπόν. Ναι. Προτάθηκε, ανακοινώθηκε, εγκρίθηκε, παρατάθηκε. Καλό θα ήταν να μην αναφέρονται καν. Ναι. Θα προτιμούσα το ολοκληρώθηκε, αποπερατώθηκε και παρελήφθη. Να είμαστε μια χαρά, γιατί το ακούμε το κάθε έργο. Όταν προτάθηκε, μετά όταν ανακοινώθηκε, μετά όταν εγκρίθηκε, μετά όταν έγινε διαγωνισμός.
0: Κάτσε,
1: μετά...
0: ξεκίνησε η λειτουργία 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν τρία κλιμάκια καλύπτοντας τις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας για τη διερεύνηση των ιετιών πυρκαγιών. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ενισχύθηκε ο εναέριος μηχανισμός πυροπροστασίας του αεροδρομίου Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης με την προσθήκη ενός ελικοπτέρου Bell, το είδαμε χθες, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό μέσον κατάσβεσης μαζί με τα τρία αεροσκάφη Air Tractor, αυτά που είδαμε δηλαδή να επιχειρούν προχθές εδώ. Και τι άλλο λέει, επέκταση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών από 7 σε 12 μήνες λειτουργίας στο πλαίσιο του νέου τριετού σχεδιασμού. Στις περιφερειακές ενότητες Εύρου και Καβάλας προβλέπεται αύξηση των επίγειων συνεργείων, ενώ οι προνυφοκτονίες ξεκινούν νωρίτερα σε σχέση με προγούμενα έτη. Άρχισε να εμφανίζονται κουνούπια πάντως.
1: Ναι,
0: χθες...
1: τώρα οι τελευταίες μέρες αυτό λέγαμε στο διάλειμμα. Ωραία. Με την Κατερίνα ότι.
0: Αυτά έτσι
1: μια...
0: την ανασυγκρότηση για να μην νομίζετε ότι δεν ανασυγκροτούμαστε.
1: Ωραία. Ωραία. Νιώθω δούμε... ανασυγκροτημένος και πάμε να δούμε και πόσο θερμοί θα νιώσουμε. Μια βόλτα στη Σαμοθράκη, 31 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα, αυτοί που αναμένονται, 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός. Καθαρός και στις 3 με 33 βαθμούς και 4 μποφόρ βορειοανατολικού. Λίγα σύννεφα στις 6, 33 βαθμοί, 3 μποφόρ ανατολικού και 28 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό. Στα Στεριά και τα μεσάνυχτα, 27 βαθμοί και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και όλη τη μέρα ανέφελη αύριο, όλη η μέρα, 27 βαθμοί Κελσίου στις 9 το πρωί με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και 34 η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 η ώρα πάλι με 5 μποφόρ βορειοανατολικού. Βγαίνουμε Στεριά.
0: Βγαίνουμε Στεριά, πάμε Αλεξανδρούπολη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη είναι στους 25,4 βαθμούς Κελσίου. Θα ανεβεί στους 34 στις 12 και θα φτάσει στους 36 στις 3 το μεσημέρι. Μια θερμοκρασία που θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης. Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα. Στις 9 το βράδυ πέφτει στους 32, έτσι, και στις 12 τα μεσάνυχτα θα έχει 28. Τα λέω και αυτά γιατί και τη νύχτα, ας πούμε, βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η χαμηλότερη δηλαδή που προβλέπεται είναι 6 το πρωί αύριο, 25 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, πολύ ψηλές. Πολύ ψηλές οι χαμηλότερες.
0: Ακριβώς. Στις 9 το πρωί αύριο η Αλεξανδρούπολη θα έχει 29 βαθμούς, στις 12 θα έχει 34 και 36 προβλέπονται από τις 3 και έπειτα. Πολύ ψηλές λοιπόν θερμοκρασίες.
1: Πάμε σουφλί.
0: Για την εποχή. Πάμε σουφλί.
1: Πάμε
0: να
1: σουφλί.
0: Δούμε εκεί.
1: 33 βαθμοί στις 12 με καθαρό ουρανό όλη μέρα σήμερα, όλη νύχτα και όλη μέρα αύριο και όλη νύχτα αύριο, ούτε ένα συννεφάκι θα περάσει από το σουφλί. 33 λοιπόν οι βαθμοί και 4 μποφόρ βορειοανατολικού, 36 στις 3 η ώρα με 5 μποφόρ βορειοανατολικού, 35 στις 6 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και 31 στις 9 η ώρα με 4 μποφόρ βορειοανατολικού, 9 η ώρα το βράδυ 31 βαθμοί, πολύ ζέστη λοιπόν. 26 τα μεσάνυχτα με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 27 το πρωί στις 9 η ώρα με 4 μποφόρ βοριά και 35 η αυριανή θερμοκρασία με 4 μποφόρ βορειοανατολικού. Η μεθαυριανή ημέρα προβλέπεται, η θερμότερη μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Και πάμε στο Διδημότυχο.
0: Πάμε στο Διδημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27,7. Έχει ανεβεί ήδη αρκετά. 32 προβλέπονται για τις 12. 36 για τις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα στο Διδημότυχο. Στους 35 θα πέσει στις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ θα έχει 30 βαθμούς στο Διδημότυχο. Εδώ είναι η άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ με αποκορύφωση εκεί στις 6 το απόγευμα με βόρειες διευθύνσεις. Το βράδυ στις 12 θα έχει 25 βαθμούς, 23 στις 3 τα ξημερώματα, 21 βαθμούς αύριο στις 6 το πρωί στο Δημότυχο, 27 για τις 9 το πρωί αύριο, 32 στις 12, 35 στις 3. Αυτή είναι και η υψηλότερη για την αυριανή ημέρα.
1: Ωραία, χωρίς ίχνος νέφους και η ορεστιάδα για σήμερα και αύριο. 33 βαθμοί στις 12 με 3 από φόρ βοριά, 35 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρ βορειοανατολικού, 35 βαθμοί και στις 6 με 4 από φόρ βορειοανατολικού επίσης, 30 βαθμοί στις 9 με 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και 25 βαθμοί Κελσίου τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ βορειοανατολικού, 27 αύριο το πρωί στις 9 με 3 από φόρ βοριά και 35 η υψηλότερη τιμή της αυριανής θερμοκρασίας με 4 από φόρ βορειοανατολικού στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Πολύ χαμηλή και η υγρασία εκείνη την ώρα, μεσημεριανή δηλαδή. Ενώ η Τετάρτη φαίνεται πολύ ζεστή ημέρα, όμως την Πέμπτη μας δείχνει και ακόμα και καταιγίδες. Μην ανησυχείτε, μέχρι την Πέμπτη θα έχουν φύγει.
0: Είσαι τόσο σίγουρος, ε?
1: Είμαι.
0: Όσο σίγουρος ότι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Σταυρούλα η Λαδαράκη, τόσο.
1: Ναι, πέσουμε στα γόνατα. Συγγνώμη, Σταυρούλα, λέγε γρήγορα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι να σας κάνω, τι να σας κάνω. Έχω και πολλά θέματα σήμερα, είναι και Δευτέρα γάρ. Δεν ξέρω τι θα προλάβω. Να πω, θα πω λίγο τηλεγράφημα, παιδιά. Να το προλάβουμε, να δούμε όσο το περισσότερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Βενεζουέλα, όπου έτσι αναζωπηρώθηκαν λίγο οι ελπίδες, γιατί βρέθηκαν δύο 11χρονα αγόρια στην Τρίμια, αναζωπηρώθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων. Και μάλιστα για τον πρώτο ανηλικό, ο Μωυσές, έγινε μια επιχείρηση 6 ωρών για να διασωθεί. Και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και η διάσωση του δεύτερου 11χρονου αγοριού. Γενικότερα αυτό αναπτέρωσε λίγο το ηθικό, γιατί μιλάμε ήδη επιβεβαιωμένα για περισσότερους από 1.450 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν εικόνες όπου οι οικογένειες σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, ακούνε, λένε φωνές, αλλά δυστυχώς χρειάζονται τα μεγάλα τα μηχανήματα και πολλά σημεία για να καταφέρουν να βγάλουν ανθρώπους.
0: Είναι πολύ...
2: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ και οι άστεγοι. Είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Στις επιχειρήσεις πάντως συμμετέχουν διεθνείς ομάδες διάσωσης πλέον. Και να σας πω ότι έχουμε και την είδηση ότι κάποιοι εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρήσουν για την Βενεζουέλα για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Αρχικά θα βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι. Θα είναι μια ομάδα που θα έχει μαζί τους και σκυλιά εκπαιδευμένα για διασώσεις. Για να καταφέρουν να βοηθήσουν όσο μπορούν εκείνοι σε όλα αυτά που περνάει αυτή η χώρα. Τώρα, να σας πω λίγο στα μέτωπα του πολέμου, και δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι αρκετά. Πάντως, σε λίγο καλύτερο δρόμο είναι οι ΗΠΑ με το Ιράν. Συμφώνησαν να σταματήσουν αμοιβές επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εντάξει. Είχαμε το εύθραυστο, βέβαια, χαρακτηριστικό και αυτό, μνημόνιο κατανόησης, είχε υπογραφή 17 Ιουνίου. Παρά τα αυτά, είχαμε ανταλλαγές πληγμάτων. Οπότε τώρα συμφώνησαν στο να σταματήσουν αυτά τα αμοιβαία πληγμάτα και λίγο να το πάρουν πιο σοβαρά, μακάρι. Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη στο Κατάρ. Συγκεκριμένα οι επαφές θα επαναληφθούν, γιατί είναι και επανάληψη. Όλα αυτά τα βλέπουμε λίγο σε επανάληψη ξανά και από την αρχή. Τώρα, γενικότερα έχουμε όμως τις απειλές Τραμπ και έχουμε και τις επιθέσεις Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Πώς το βλέπετε, το κλίμα τι να σας πω, όπως το κατανοεί ο καθένας. Τα θετικά είναι ότι έχει εν μέρει διασφαλιστεί ότι από το στενά το Ορμούς θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία τουλάχιστον για την ώρα. Στο Λίβανο πάλι έχουμε νέα ένταση. Η κατάσταση είναι λίγο κρύο, λίγο ζέστη, λίγο σκοτσέζι κοντούς θα τη χαρακτήριζα. Από την άλλη, το άλλο μέτωπο που έχουμε Ουκρανία-Ρωσία, η Ουκρανία έκανε μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Και όλο αυτό οδήγησε σύν της άλλης τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδεχτεί για πρώτη φορά ότι η χώρα αντιμετωπίζει ορισμένη έλλειψη καυσίμων. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται αυτό το θέμα, ότι έχει τέτοιο πρόβλημα η Ρωσία. Βέβαια, ο Πούτιν δεν έδειξε να είναι και ιδιαίτερα, ας πούμε. Ότι τον επηρεάζει όλο αυτό, ναι, τον επηρεάζει όλο αυτό. Δεν θα σταματήσουν, λέει, τη ρωσική προέλαση οι επιθέσεις αυτές. Οπότε και εκεί η κατάσταση είναι σε αυτό το μήκος κύματος, με επιθέσεις και απειλές εκατέρωθεν. Από την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση του Πακιστάν που εξαπέλυσε χθες Κυριακή χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν. Εντάξει, είναι, δηλαδή βλέπετε ότι μέτωπα, μέτωπα έχουμε παντού. Έχουμε και τον Νετανιάχου από την άλλη ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Τι μας έλειπε να έχουμε ένα πόλεμο και στη γείτονα. Και ο Νετανιάχου μάλλον έτσι λίγο τον έχουν βάλει σε κατάσταση ηρεμίας από ό,τι είπα. Οπότε μάλλον ψάχνετε λίγο και αυτό τώρα από πού θα πιαστεί. Αυτή είναι λίγο η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο με τα κομμάτια του πολέμου, έτσι. Τα μέτωπα του πολέμου. Να σας πω τώρα σε άλλα θέματα. Έχουμε τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος σιγά σιγά δείχνει σημάδια υποχώρησης, έτσι η Γαλλία λίγο δροσίστηκε. Παρ' όλα αυτά βέβαια καταγράφηκαν πάνω από 1.300 θάνατοι από τις 21 Ιουνίου. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Έχουν επηρεαστεί εκτός από τη Γαλλία και Τσεχία και Ιταλία και Ελβετία και Δανία. Είχαμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που ανέφερε ότι αυτοί οι 1.300 πλεονάζονται θάνατοι συνδέονται με αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος τώρα υποχωρώντας σιγά σιγά από την Ευρώπη αφήνει έτσι πίσω του εκτός από νεκρούς και πολίτες και κυβερνήσεις ευνηδιασμένους. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που δεν ανέμενε η Ευρώπη. Και τι να πούμε, τουλάχιστον να μην επιστρέψει, αυτό να, να ευχηθούμε. Να σας φέρω τώρα και στα δικά μας, τι μέρα είναι σήμερα. Η μέρα φορολογικής ελευθερίας, εκτός από Δευτέρα.
1: Δηλαδή τι κάνουμε σήμερα.
2: Σήμερα, μέχρι σήμερα πληρώναμε, δουλεύαμε για το κράτος. 179 ημέρες το χρόνο για την ακρίβεια δουλεύουμε για το κράτος. Από σήμερα δουλεύουμε για τον εαυτό.
0: Πάρτε μας.
2: Ναι,
0: χαμός.
2: Ναι, από σήμερα με τις κοτσίδες ξέπλα και τα λιβάδια. Τρέχουμε όλα καλά. Ναι, είναι αυτή η ημέρα για το 2026, ορίστε.
1: Εγώ και ο Γιάννης.
0: Άσημας.
2: Λοιπόν, όπως και να έχει να ξέρετε, από σήμερα δουλεύετε για τον εαυτό σας, πάει το κράτος, το πληρώσετε. Για φέτος, τέλος. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Εντός βέβαια συνόρων, έχουμε συσκέψει το Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Να ζητείτε, λέει, συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Δεν έχουμε δει πολλά σε αυτό το κομμάτι, πέρα από κάτι πλατφόρμες του πόσο κάνει και κάτι τέτοια. Έχουν ακουστεί και τα μέτρα τα προηγούμενα, τα καλάθια του νοικοκυριού και δεν συμμαζεύεται. Αλλά νομίζω ότι κρατάμε λίγο μικρές προσδοκίες, μικρά καλάθια, έτσι, για να το συνδέσω το θέμα. Τώρα κάτι θα ανακοινωθεί, αλλά να δούμε τι θα είναι αυτό που θα ανακοινωθεί. Κάτι σε νέα πλατφόρμα λίγο μυρίζομαι. Να σας πω και λίγο και στα προεκλογικά, γιατί έχει βγει ένα δημοσίευμα για κάποια ονόματα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και έχουν και ένα όνομα για τον Εύρο, το οποίο θεωρείται και κλειδωμένη υποψηφιότητα. Είναι της Έλενα Σόκου, που είναι η υποψηφιότητα.

0: εντάξει, το αναφέρατε και νωρίτερα. Έχουμε τις πληρωμές της εβδομάδας. Έχουμε την ειδική συνεδρία λογοδοσίας που έχει ανέβει και αυτή. Το φεστιβάλ που ξεκινάει σήμερα το Φάρος της Ισότητας στην Αλεξανδρούπολη. Τις πληρωμές της εβδομάδας είπαμε και πολλά πολλά ακόμα. Radioevrys.gr.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα. 2 και 5.30 Σταυρούλα Αγελαδαράκη θα είναι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio Evros.
2: Τώρα έρχεται ο Νίκος
1: Πατούνας. Τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας μέχρι τη μία με το Ευροσκόπιο. Οπότε συνεχίζει η ενημέρωση εδώ στο Radio Evros. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Ο Χάρης θα έρθει στις 8 με το εύχομαι στο οικοδρόμιο.
2: Καλή σας μέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου

0: με το όνομα Radio Evros 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, είναι 7,5 λεπτάκια μετά τις 10, είναι πρωινό Δευτέρας 29 του Ιούνιου του 2026 και μέχρι μετά το μεσημέρι εδώ θα είμαστε, μέχρι τη μία δηλαδή, όπως κάθε μέρα με το ευρωσκόπιό μας, το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Και μόλις παραλάβαμε αέρα, χρόνο, μικρόφωνα από την πρωινή περιπολία. Καλώς σας βρίσκουμε όσους μέχρι πριν από λίγο επίσης εδώ είσαστε και περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα και Λαδαράκη τα τελευταία λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο η συχνότητά μας, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr βεβαίως για όλο τον κόσμο. Μέσα από το διαδίκτυο η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα παντού, σε όλο τον πλανήτη. Όπου κι αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν είστε στην παρέα μας. Από το πανετόλιο του Αγρινίου για παράδειγμα, που μας έρχεται καλημέρα τώρα από το Δεσποινάκι. Α, μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Μέχρι το μικρό Δέριο που μας στέλνει την καλημέρα της Ηλούλα μας. Και τι όμορφο χωριό το μικρό Δέριο. Χτες κάναμε μια εξόρμηση έτσι προς τον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου και απολαύσαμε τις ομορφιές του τόπου μας. Κάθε γωνιά του τόπου μας έχει και κάτι νέο να μας προσφέρει. Κάτι, έναν ακόμη λόγο να τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο τον Εύρο μας. Καλημέρα στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου παντού. Μικρό Δέριο, Ρούσα, Γονικό. Και στα γύρω χωριά βεβαίως. Και σε όλο το Δήμο Σουφλίου. Και σε όλο το Δήμο Ορεστιάδας. Και σε όλο το Δήμο Διδημοτήχου. Και σε όλο το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και σε όλο το νησί μας, το Δήμο της Σαμοθράκης. Σε όλο τον Εύρο από άκρη σ' άκρη. Καλημέρα και στους συμπατριώτες μας εκτός Εύρου. Εκτός Ελλάδος. Τους απανταχού ευρύτες, στρακιώτες, ξεντεμένους φίλους και φίλες μας. Μας ακούτε. Καλημέρα σας. Έχουμε πολλά καταγράψει και με την καμερά μας και με τα μικρόφωνά μας και με τα μάτια μας τα ίδια, αυτόπτες μάρτυρες και αυτικοί επίσης, για όλα όσα συνέβησαν από την Παρασκευή που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι και πριν από λίγα λεπτά. Και ακόμα συμβαίνουν πράγματα και ό,τι συμβαίνει τώρα βεβαίως το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό συμβαίνει καθημερινά στη ζωντανή μας πρωινό-μεσημεριανή ζώνη, στη μοναδική πρωινό-μεσημεριανή ζώνη 6 ωρών τουλάχιστον ζωντανής μετάδοσης, ενημέρωση. Τοπική ειδησιογραφία, επικαιρότητα εδώ στο Ράδιο Εύρος. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε λοιπόν. Ό,τι καταγράψαμε θα το δούμε μαζί σε λίγο. Ό,τι μαθαίνουμε τώρα το μαθαίνετε και εσείς μαζί μας επίσης ταυτόχρονα. Ό,τι ξέρετε εσείς θέλουμε να το μάθουμε κι εμείς. Να μοιραστείτε μαζί μας και τη δική σας σκέψη, το δικό σας προβληματισμό, τη δική σας έγνοια, τη δική σας χαρά. Ελάτε να τα μοιραστούμε και σήμερα όλα. Να μας δώσετε και το στίγμα σας, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε, πώς είστε, πώς νιώθετε, τι σας απασχολεί, τι δεν σας απασχολεί, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, έτσι, να μεταδώσουμε τη χαρά, το χαμόγελο ή δυνατόν. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο στη Στουτκάρδη που μας στέλνει την καλημέρα του από εκεί. Καλημέρα Νίκο, είμαι ο Γιώργος από Στουτκάρδη, λέει στο μήνυμά του. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και Παύλο. Και ιδιαίτερα στο χωριό μου το Κυσάριο που γιορτάζει σήμερα και σε όλους τους Κυσαριώτες. Χρόνια πολλά Κυσαριώτες, χρόνια πολλά Κυσάριο. Πέτρο και Παύλου σήμερα. Βεβαίως κάποιες τοπικές ενορίες έχουν τη δημητική τους περισσότερο. Κάποια χωριά επίσης τα πανηγύρια τους. Στο Κυσάριο την καλημέρα του στέλνει ο Γιώργος από τη Στουτκάρδη στους συμπατριώτες του. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα σε όλο το Κυσάριο. Κάτσε, μας έρχονται τώρα και από πιο μακριά, από Βέλγιο. Πιο μακριά. Το Στουτκάρδη είναι πιο μακριά από Βέλγιο, δεν είναι? Πιο πάνω. Από το Βέλγιο ο Πασχάλης μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Πασχάλη, καλημέρα και στο Βέλγιο λοιπόν. 2552-029-413. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πάντα στη διάθεσή σας όλοι. Τηλεφωνικά στο 2552-029-413. Με γραπτά μηνύματα στο κινητό 6977-549-975 στη διάθεσή σας. Το κινητό 6977-549-975. Και SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram με όλες τις εφαρμογές. Τα γραπτά σας μηνύματα τα λαμβάνουμε εδώ. Όπως και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ασφαλώς. Λαμβάνουμε επίσης και εκεί τα γραπτά σας μηνύματα, τα email, την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία στο info@radioevros.gr. Και στα social media παντού, βεβαίως, βεβαίως, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε και αλλιώς, άλλωστε. Και εκεί σε επαφή κάντε τα like σας, τα follow σας και τα απαραίτητα για να ακολουθιόμαστε. Έχουμε και το φωνητικό μήνυμα της ημέρας. Για να δούμε τι μας στέλνει η αγαπημένη μας. Για να δούμε τι μας στέλνει ηχητικά εννοώ σε μήνυμα. Το πατάω το play, ναι, το πατάω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη, χαμογελαστή, αισιόδοξη μέρα. Ας μάθουμε να απολαμβάνουμε τα όμορφα πράγματα της ζωής για να την κάνουμε καλύτερη.
0: Αχ, τι ωραία. Γεια σου, Φώνη. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας, το λατρεμένο, το λαχταριστό. Ελάτε, να, ωραία, ωραία. Αυτή, άνοιξε δρόμο τώρα η Φώνη με τα ηχητικά μηνύματα. Έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους, βεβαίως, εκτός απρόπτου. Εγώ τολμώ και πατώ το play, δεν ξέρω τι θα ακουστεί εκείνη την ώρα. Ταυτόχρονα τα ακούμε μαζί. Από τη Φώνη είναι ασφαλές το μήνυμα, το ξέρω. Είμαι σίγουρος πια. Και τι ωραία, θετικά μηνύματα μας στέλνει με την καλημέρα της. Η Φώνη μας και τα κορίτσια στο Χαγιάτι. Καλά μαγειρέματα. Δεν ήμουν εγώ από το Βέλγιο. Ποιος ήτανε? Α, ήτανε και ο κύριος Γιώργος από το Ντόρτμουντ. Που μας έστειλε ο κύριος Πέτρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Καλά, τα έχω χάσει λίγο τώρα, τα έχω μπερδευτεί με τα μηνύματα. Ο κύριος Πέτρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας μας στέλνει επίσης την καλημέρα του. Ο Πασχάλης λοιπόν από το Βέλγιο τώρα μας στέλνει καλημέρα. Αλλά φυσικά λέει την καλημέρα μου την έχετε κάθε μέρα, αν και δεν έστειλα πριν εγώ από το Βέλγιο. Μπράβο, Πασχάλη, μας ακούς όμως. Τεστ ήταν, τεστ. Δεν έγινε κανένα λάθος. Τεστ. Τεστάρα, αν είσαι εκεί κάπου και ακούς, Πασχάλη στο Βέλγιο. Βέλγιο ακούει. Ντόρτμουντ ακούει. Στουτκάρδη ακούει. Μικρό Δέριο ακούει. Πανετόλιο ακούει. Χαγιάτι ακούει. 2552022525 η παραγγελία μας για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της ημέρας. Και σήμερα η επιλογή είναι μία. Είναι Χαγιάτι. Ξενιάζουμε καθημερινά. Δεν ξενιάζουμε απλώς. Ξενιάζουμε με τον ιδανικότερο τρόπο. Απολαμβάνουμε λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Μόνο Χαγιάτι. Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσω τη διεύθυνση. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, έτσι. Μια οικογένεια όλη νέα ορεστιάδα. Το Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά. Η κουζίνα μας στην Κωνσταντινούπολης 179. Τώρα, αν θέλετε να έρθει στην τραπεζαρία σας το φαγάκι σας, καλέστε στο 2552022525. Έρχεται στο χώρο μας. Τόσο απλά. Θα δούμε βεβαίως αργότερα και το μενού της ημέρας, τι ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί, τι μας μαγειρεύουν, τι βράζουν, τι ψήνουν, τι τηγανίζουν, τι φουρνίζουν, τι χειροποίητες σαλάτες κάνουν τώρα φρεσκοκομμένες. Όλα ημέρας, όλα φρεσκότατα, όλα σπιτικά. Χαγιάτι δηλαδή. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτζής, ακριβώς απέναντι στην ίδια γειτονιά με το Χαγιάτι. Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στον Κεραμιτζή. Και keramitzis.gr είναι και σε απόσταση όσοι βρίσκεστε μακριά, το ηλεκτρονικό του κατάστημα στη διάθεσή σας. Για αγορές από μια οθόνη, από μια συσκευή συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Keramitzis.gr, πάντα μπροστά και με το e-shop του. Ποδήλατα επώνυμα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, αξιόπιστο συνεργείο εντός του χώρου για κάθε τύπο ποδηλάτου. Πατίνια, skateboard, rollers, ρουχισμός αθλητικός, όλα είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτζής και στα social media, Κεραμιτζής Bikes, πάντα στην κορυφή. Κορυφή λέμε και top charm πάει ο νους μας κατευθείαν. Πιο κορυφή δεν έχει, είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το κορυφαίο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, με δύο χώρους, στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα. Στο Διδημότυχο το τμήμα ποδολογίας στην Ορφέως 21, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας στο παλιό Δημαρχείο, πλαγίως εκεί απέναντι από το αμφιθέατρο, από την πλαϊνή είσοδο. Εκείνη η Ορφέως, για να ξέρετε. Στο Διδημότυχο το ξέρουν. Αν πρόκειται να βρεθείτε εκεί και δεν ξέρετε που είναι το top charm και θέλετε να πάτε να περιποιηθείτε τα πόδια σας, Ορφέως 21, τμήμα ποδολογίας στο 2553-02-02-02. Είναι καλό να κλείσουμε ραντεβού βεβαίως πριν. Στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά, η έδρα του Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, στο 2552-025-331 τα ραντεβού μας. Για την ομορφιά, την πρόληψη, τη θεραπεία, την υγεία, την ανακούφιση, την αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας. Η φροντίδα των άνων, των άνω και των κάτω ακρών είναι υπόθεση Top Charm. Και η φροντίδα της μελέτης των παιδιών μας είναι υπόθεση Μικροί Μελετητές, κέντρο μελέτης και απασχόλησης στο το νέο κέντρο που άνοιξε στη Νέα Ορεστιάδα και λειτουργεί ήδη τώρα με το καλοκαιρινό του πρόγραμμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αλλά ξεκίνησαν και εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά, εκεί όπου ήδη η μάθηση γίνεται παιχνιδάκι. Εκεί όπου τα παιδιά αποκτούν πρόγραμμα, οργάνωση, αυτοπεποίθηση, σιγουριά για τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Και στο σπίτι ηρεμούμε, απαλλασσόμαστε από αυτό το βάρος, το αναλαμβάνουν αυτοί που ξέρουν και μέσα σε λίγο χρόνο, κερδίζουμε βεβαίως και χρόνο για την οικογένεια, έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο, το τονίζουμε. Από τους μικρούς μελετητές, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και για τη νέα σχολική περίοδο από Σεπτέμβρη, με ολιγομελή τμήματα, με ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, με υπεύθυνη του κέντρου την κυρία Μαρία Ζεμπέκη, στην Αναγεννήσεως 129, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, λειτουργεί το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. 2552-30-14-94 για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές. Για παιδιά δημοτικού 6 με 12 ετών. Για δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία. Ουσιαστική μάθηση χωρίς άγχος και πίεση. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην αγορά πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 πάμε να κάνουμε τις αγορές για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα που χρειαζόμαστε στο τραπέζι μας, αλλά και τα εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα και παραγωγής Κώστα Αποστολίδη βεβαίως, με λουκάνικα παντός τύπου, μέχρι και παραδοσιακό καβρουμάθρακιώτικο αποβόγιο κρέας βρίσκουμε, τηγανιές, μπιφτέκια, μπριζόλες, κιμά. Και όλα έρχονται και στο χώρο μας. Πολύ εξυπηρετεί αυτό με διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. 2552-025-432 για τις παραγγελίες μας. Και πάμε και εκεί στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα, δηλαδή απέναντι από το πρώην Πίκο. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τους αρχαιότερους φίλους που μας ακούν και καταλαβαίνουν. Επιστροφή στο κέντρο της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας πάντα. Ορθοπαιδικά, Δοβρίδης, αλλά και στο Διδημότυχο, στο κέντρο της πόλης. Στην Ορεστιάδος 86 πάντα, το νέο κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Δύο χώροι στο Βόρειο Εύρο για φροντίδα, για κάθε δύσκολη στιγμή, για κάθε δύσκολη περίοδο. Ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Προϊόντα εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση, για την περιποίηση ασθενών. Δεν φαντάζεστε τι προϊόντα μπορούμε να βρούμε εκεί στα καταστήματα Δοβρίδης, αλλά και υπηρεσίες μοναδικές ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας από το Δοβρίδη. Να αναφέρουμε το ταξίδι και σμίστος της Αμαία για μετακινήσεις παντού, ασφαλής μετακίνηση και μεταφορά, με το ειδικά διασκευασμένο όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα, για άτομα με αναπηρία, για άτομα με αμαξίδιο. Ταξί ειδικής μίσθωσης 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Και μελέτη ύπνου γίνεται κατοίκον. Με πολύ εύκολο εύχριστο εξοπλισμό, με ένα ραντεβουδάκι στο 2552-024-027, μελετάμε τον ύπνο μας στο σπίτι μας, στο χώρο μας και βγάζουμε αποτελέσματα που δεν φανταζόμαστε πόσο μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας, να μας αλλάξουν τη ζωή. Να προλάβουμε και πιθανές χτυπαξιλοκαταστάσεις για την καρδιαγγειακή μας υγεία. Στον ύπνο μπορεί να μελετηθεί και αυτό και να το εντοπίσουμε αν δεν το ξέρουμε καθόλου, δεν το έχουμε καν κατά νου, να βρούμε τον τρόπο αμέσως μετά. Να το προλάβουμε και αυτό. Έτσι, καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτίωση συγκέντρωσης και προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Πετυχαίνονται όλα αυτά. Είναι μερικά μόνο από τα ωφέλη της μελέτης ύπνου από το Δοβρίδι. Και η μελέτη χώρου τώρα από τον Καραφιλίδη. Για να πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο. Σε άλλο επαγγελματικό χώρο. Σε κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, κουφώματα, πόρτες. Ασφαλείς, θωρακισμένες πόρτες, εσωτερικές, εξωτερικές, κάγκελα, αυλόγυρια, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ για τον ήλιο, σίτες. Για να αφήνουμε τα παράθυρα μας ανοιχτά, να αερίζεται ο χώρος και να μην περνάει τίποτα, να μην εισβάλλει τίποτα στο χώρο μας ενοχλητικό. Κανένα έντομο, κανένα κουνούπι, με σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων από τον Καραφιλίδη. Και βεβαίως τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Σε νέα χρωματισμούς διαθέσιμα για να ταιριάζουν και στα γούστα τα δικά μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει λοιπόν. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Κουφώματα Καραφιλίδης, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Καραφιλίδες.gr για λεπτομέρειες περισσότερες και αναλυτικότερες. Και 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Από τον Καραφιλίδη. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Εμπιστευόμενοι πάντα, εμπορεύματα και νοικοκυριό, οτιδήποτε πρέπει να μεταφέρουμε ή να παραλάβουμε. Να το μεταφέρουμε, να το στείλουμε οπουδήποτε, να το παραλάβουμε από οπουδήποτε. Ο Δημοτίκαλης λοιπόν είναι ο ειδικός, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας, γιατί στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Το κάναμε το ποιηματάκι μας, το ταιριάξαμε, το κρατήσαμε, το έχουμε. Την αλήθεια. Από το 1976, μισό αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης. Με τεράστιο στόλο οχημάτων για κάθε περίπτωση. Από γερανούς μέχρι φορτοεκφορτώσεις με μικρά μεγάλα φορτηγά κάθε τύπο οχήματος με δυνατότητα ανοίγματα οροφής για φόρτωση με γερανό μέχρι τον 7ο όροφο, 6ο 7ο, τόσο ψηλά πάει το νοικοκυριό μας με ανυψωτικά μηχανήματα αλλά και για περισυλλογή και διανομή και αποθήκευση επίσης εμπορευμάτων. Ο Δημοτίκαλης με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα στο δημοτίκαλης.com περισσότερα. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή μετακόμισή σας στο 2552-021-420. Η μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον κόσμο. Ο Δημοτίκαλης. Πάμε να προχωρήσουμε μουσικά τώρα για να επιστρέψουμε δισκογραφικά αμέσως με όλα τα θέματα του Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δευτερού μέχρι και σήμερα πριν από λίγη ώρα ό,τι καταγράψαμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και στο εξής εδώ είναι. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνετε.

Και επειδή σαν σήμερα. Α, θα ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο, το χαρακτηριστικό τραγούδι με τον μικρό πρίγκιπα του Μάριου Φραγκούλη, για να θυμηθούμε το Αντουάν ντε Σεντ Εξπιέρι, τον δημιουργό του μικρού πρίγκιπα, του μυθιστορήματος, του διηγήματος, του περαμυθιού, του εμβληματικού αυτού, της εμβληματικής ιστορίας του μικρού πρίγκιπα, ο δημιουργός, ο Αντουάν ντε Σεντ Εξπιέρι.

0: σου το άστρο. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900 ακριβώς αν του Άντερσεν Εξυπηρή. Ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και...
1: Μικρέ μου πρίγκιπα,
0: πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Και εμείς επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις εδώ για να συνεχίσουμε μαζί σας μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, πριν από τις διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου στον Εύρο σήμερα, με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το χάρτη που εκδίδει καθημερινά για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Βλέπουμε ότι σήμερα όλος ο Εύρος, από το βορειότερο σημείο του, από τον Δήμο Ορεστιάδας και Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, μέχρι το νοτιότερο σημείο, μέχρι τον Δήμο Σαμοθράκης, είμαστε στο κίτρινο, όπως και ο νομός Ροδόπης. Οπότε η μισή Θράκη σχεδόν και περισσότερο, μάλλον, μόνο ο νομός Ξάνθης μένει εκτός. Το μεγαλύτερο μέρος της Θράκης σήμερα είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Σε κατάσταση συναγερμού στο κίτρινο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για κάθε εργασία σε εξωτερική έκταση, για να μην έχουμε τίποτα περίεργα, δυσάρεστα γεγονότα μες την ημέρα. 112 ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, να θυμίσουμε, ευρωπαϊκός αριθμός. 199 η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδος. Δύο τριψήφιοι αριθμοί να τους έχουμε κατά νου: 199 για πυροσβεστική, 112 για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Αχρίαστη να είναι, αλλά ας τους θυμόμαστε για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας αυτή την μέρα που όλοι είναι σε επιφυλακή. Και όχι μόνο στον Εύρο, είπαμε και στη Ροδόπη. Πάμε να προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε πίσω στο Ευρωσκόπιο ζωντανά.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Και radioevros.gr. Να διαβάζετε τα πάντα και όταν δεν είμαστε ζωντανά σε μετάδοση εκπομπών τα Σαββατοκύριακα και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας μετά το μεσημέρι, radioevros.gr, δεν σταματάμε ποτέ να σας ενημερώνουμε και από εκεί, φίλες και φίλοι. Όπως κάναμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, για όσους είχατε τη δυνατότητα διαδικτυακά να ενημερωθείτε, θα είδατε ότι ανέβηκαν αρκετά θέματα για πολλά που συνέβησαν από την Παρασκευή το μεσημέρι και έπειτα. Από την πυρκαγιά στη Βίσα, για παράδειγμα, που την καλύψαμε λεπτό προς λεπτό, μέχρι. Τι να πω άλλο. Συλλήψεις. Αυτός ο Τούρκος που συνελήφθη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Υπήκος Τουρκίας, δεν ξέρουμε αν είναι Τούρκος τώρα. Γιατί έχουμε και κάποιους να σχολιάζουν έτσι ελαφρά την καρδιά κάθε φορά που κάτι ανεβαίνει. Έχει κανείς κάτι να πει. Γιατί λέτε λέει υπήκος Τουρκίας και όχι Τούρκος. Γιατί έτσι λέει η αστυνομία. Μπορεί να είναι υπήκος Τουρκίας και να είναι ελληνικής καταγωγής. Πώς το ξέρεις. Μπορεί να είναι από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Λέμε τώρα, εντάξει. Οι Έλληνες δεν κάνουν και πράγματα. Θα μπορεί να είναι άλλη καταγωγή. Τέλος πάντων, είναι η σύλληψη ενός 45χρονου υπηκόου Τουρκίας με τίζερ, ναρκωτικά, παράνομα όπλα στο λιμάνι, αλλά και πολλά άλλα που έγιναν. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Αφού πρώτα δούμε βεβαίως και τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Αυτή τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου, πρώτη τελευταία μέρα του Ιούνιου του 2026. Αύριο αποχαιρετάμε και τον έκτο μήνα. Πάει και ο μισός ο χρόνος, ε. Χαζά, χαζά, να εδώ που τα λέμε, πάει το μισό 26. Αύριο τελειώνει το μισό του. Τέλος του έκτου μήνα και να πούμε στον 7ο πια από μεθαύριο. 80η ημέρα του έτους η σημερινή. Τώρα βρισκόμαστε και ακριβώς στο ίμιση που το συλλογίζομαι των δημαρχιακών και περιφερειακών θητιών. Στα 2,5 ακριβώς χρόνια δηλαδή. Ακριβώς το ίμιση αύριο. Από όταν ανέλαβαν οι δημοτικές αρχές, αυτές οι τρέχουσες. αυτές που υφίστανται, οι υφιστάμενες, αλλά και οι περιφερειακές στη χώρα. Είναι ώρα για έναν καλύτερο απολογισμό, μάλλον πεπραγμένων πια στα μισά της θητείας τους. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα βλέπουμε. Έτσι και όσο θα παρακολουθούμε στενά, ξέρετε. Λοιπόν, 29 του Ιούνιου του 2026, Δευτέρα, με τον ήλιο να ανατέλει το πρωί στις 6:03 πρώτα λεπτά και να δει το βράδυ 7 λεπτά πριν τις 9 απόψε. Και μεγάλη γιορτή, το είπαμε και από την αρχή. Ευχηθήκαμε τα χρόνια πολλά στους εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου. Σήμερα ο Πέτρος γιορτάζει και η Πετρούλα και η Πετρίνα. Ο Παύλος γιορτάζει, αλλά και η Παυλίνα επίσης. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το ίδιο και η Καθολική Εκκλησία όμως, ανήμερα της εορτής στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και η Καθολική Εκκλησία την ίδια μέρα γιορτάζει τους δύο Αποστόλους Πέτρου και Παύλου. Διεθνώς ημέρα είναι αφιερωμένη στους τροπικούς. Είναι μια από τις εκδηλώσεις του ΟΗΕ, η Διεθνής ημέρα των τροπικών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 29 Ιουνίου και καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2016, πριν 10 χρόνια. Έκτοτε αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή μας σε όλα τα επίπεδα για τα θέματα που επηρεάζουν την τροπική ζώνη και στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που θα διαδραματίσουν, λέει, οι χώρες των τροπικών στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Η τροπική, με ομικρον γιώτα στο πληθυντικό, ή αλλιώς η τροπική στον ενικό ζώνη, είναι μια περιοχή της γης που περιβάλλει τον ισημερινό. Βρίσκεται μεταξύ του τροπικού του εγώκερο στο νότιο ημισφαίριο και του τροπικού του καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο. Εκτός από τη Διεθνή ημέρα των τροπικών, είναι και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας η σημερινή σε ιατρικό επίπεδο, κάθε χρόνο 29 Ιουνίου. Σκοπός της ημέρας, όπως κάθε φορά, η ενημέρωση του κοινού για κάθε περίπτωση. Σήμερα για το σκληρόδερμα, ένα σπάνιο αλλά επίμονο ρευματικό νόσημα. Μια πρωτοβουλία που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σκληροδερμίας και 29 Ιουνίου επελέγει λόγω της επαιτίου του θανάτου του σπουδαίου Ελβετού ζωγράφου του Πάουλ Κλέ, που σαν σήμερα πέθανε το 1940, έπασχε από την νόσο της σκληροδερμίας. Τώρα από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος. Και τέλος, είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού η σημερινή, και κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου γιορτάζεται ο βιομηχανικός σχεδιασμός για να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό η διαδικασία του βιομηχανικού σχεδιασμού και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή και να αναδειχθεί η σημασία του βιομηχανικού σχεδιασμού στην ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό που υιοθετήθηκε το 2015, βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια στρατηγική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που οδηγεί στην καινοτομία, στηρίζει την επιχειρηματική επιτυχία, οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων, υπηρεσιών και εμπειριών. Κορυφώνει και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωραία, και πάμε από την αρχή να δούμε και τις λοιπές επιτυχίες και γιορτές. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας σήμερα προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς εινοποσίας και εινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιόντων των εορταστών. Τι είναι οι κορυβαντιόντες? Μεταξύ τους πάντως, λέει, γίνεται διαγωνισμός. Στην Ισπανία, σε άλλες γωνιές του πλανήτη, στις Σεϊχέλες, θα πεταχτούμε νοερός μέχρι Σεϊχέλες. Να γιορτάσουμε μαζί με τους Σεϊχελούς και τις Σεϊχελές, οι Σεϊχελέζες, πώς είναι. Σήμερα τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας τους από τη Μεγάλη Βρετανία, το 1976. Συνέβη αυτό και είναι εθνική γιορτή για τις Σεϊχέλες. Πιο κοντά στην Ολλανδία τώρα είναι η μέρα των βετεράνων σήμερα. Βορειότερα στη Ρωσία, η μέρα των εφευρετών και των ναυπηγών και της αντίστασης, λέει, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία η μέρα σήμερα τιμάται. Και στη Μεγάλη Βρετανία η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, αυτά κατά τόπους σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Και ένα ταξιδάκι στον χρόνο το κάνουμε καθημερινά, να το κάνουμε και σήμερα, να δούμε τι συνέβη, κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Ξεκινώντας από το 1613, όταν σαν σήμερα καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theatre στο Λονδίνο. Το είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζονται τα έργα του. 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Πάμε στο 1931, αλλάζουμε αιώνα. Μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης, Εθνική Ένωση Ελλάς, βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης σαν σήμερα και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1931, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα επεισόδια υποδάβλιζε με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1949 τώρα μεταπολεμικά. Η Νότιος Αφρική επιβάλλει το Apartheid αρχίζοντας με την απαγόρευση των μεικτών γάμων αρχικά. Τι? Λευκός με μαύρη ή μαύρος με λευκή. Μαύρη με λευκό ή λευκή με μαύρο. Τέλος πάντων μεικτός γάμος. Απαγόρευση. Τραγικό να συμβαίνει αυτό. Δύο άνθρωποι διαφορετικού χρώματος να παντρεύονται. 1949 λέμε, όχι σήμερα. 2026 δεν υπάρχει αυτή η σκέψη, ούτε καν περνάει από το μυαλό κάποιον. Πάμε σε άλλο. Στο 1956 ηθοποιός Μέρλιν Μονρό ήσαν σήμερα και ο θεατρικός συγγραφέας ο Άρθουρ Μίλερ παντρεύονται. Α, μια ξανθιά με ένα μοιραχρινό μπορούσαν. Ο γάμος τους θα κρατήσει 5 χρόνια. 1973 πραγματοποιείται εξέγερση στη Χιλή κατά του σοσιαλιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε από τα στρατεύματα που στήριζαν την κυβέρνησή του. Σαν σήμερα το 1993 τώρα την Τέλεστετ, τη θυμάστε? Μην πείτε ότι τη θυμάστε, θα καρφωθείτε. Η μετέπειτα Wind. Σαν σήμερα λοιπόν η Τέλεστετ το 1993 άρχισε να παρέχει υπηρεσίες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 1993, σαν σήμερα, από την Τέλεστετ. Κάποιοι έχουμε ζήσει αυτή την κομβική εποχή της μετάβασης στην κινητή τηλεφωνία. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin, σαν σήμερα, στον Πειραιά τραυματίζεται ο μετέπειτα πασίγνωστος πια, Σάβας Ξηρός. Μέχρι τότε δεν είχαμε καν ακουστά το όνομά του, δεν ξέραμε περί τίνος πρόκειται. Έσκασε η βόμβα στα χέρια του και έκτοτε ομολογεί τη συμμετοχή του 17 Νοέμβρη στη συνέχεια. Και αρχίζει η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια, τις 17 Νοέμβρη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, σαν σήμερα το 2002, την έκρηξη στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins της βόμβας στα χέρια του Σάβα Ξηρού. Πάμε και στο 2011, τελευταίο σταθμός στο χρόνο. Με 155 ψήφους ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Όχι, ψήφισε από το κυβερνητικό στρατόπεδο ο Παναγιώτης Κουρουμπλής που διαγράφηκε από το Πασόκ. Μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Παρόν ψήφισαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας και την ώρα της ψηφοφορίας επεισόδια σημειώνονταν στην πλατεία Συντάγματος. Η αρχή του τέλους για την οικονομική κρίση σαν σήμερα, με το 2011, με το Μεσοπρόθεσμα Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 12-15. Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, το είπαμε και στην αρχή, ακούσαμε και τον μικρό πρίγκιπα με τον Μάριο Φραγκούλη, μιλάμε για τον Γάλλο πιλότο και συγγραφέα του μικρού πρίγκιπα. Το 1900 σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1929 γεννήθηκε η Οριάννα Φαλάτσι. Για όσους δεν την έχουν ακουστά καν ή κάτι μπορεί να έχουν ακούσει για το όνομα αυτό, νεότερους στη γενιά, μιλάμε για την Ιταλίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα, γνωστή και από τις σχέσεις της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ, λένε. Το 2006 πέθανε η Οριάννα Φαλάτσι. Και από θανάτους, ο Εμίλιος Βεάκης, σπουδαιότατος, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Σαν σήμερα πέθανε το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης. Κάπου θα το έχει πάρει ταυτίσια στο όνομα αυτό, σε κάποιους. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, στο χρόνο. Επιστρέφουμε στο παρόν, στο τώρα. Με ένα τραγούδι οδηγούμαστε στην ισιογραφία την υπόλοιπη της σημερινής ημέρας. Και συνεχίζουμε.

Ωραία. Πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο της ημέρας τώρα. Έχουμε μία επιχείρηση με το όνομα Αιγής από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την Καταπολέμηση της Πορνογραφίας Ανηλίκων Μέσω Διαδικτύου, φίλες και φίλοι. Εκδόθηκε δελτίο τύπου, αστυνομικό δελτίο τύπου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς ενημέρωση των πολιτών για τη σύλληψη 4 ατόμων. Αφορά και στη Θράκη το συγκεκριμένο θέμα. Και πιο συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Αιγής για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το διάστημα από 11 μέχρι 26 Ιουνίου, μέχρι προχτές, επί δύο εβδομάδες, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχωρούσαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνέλαβαν τελικά 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, 2 ανήλικοι. Σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Μιλάμε για συλλήψεις 2 ενηλίκων και 2 ανηλίκων αρχικά και για δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Ειδικότερα, όπως πληροφορούμαστε από τις αρχές, έπειτα από εντελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν όμως προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη αλλά και Ξάνθη, γι' αυτό λέω αφορά και στη Θράκη το γεγονός αυτό. Στην Ξάνθη πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 κάρτες SIM, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, 2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξωτερικό σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης microSD. Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πιστήρια 4 εμπλεκομένων, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Ξαναθυμίζω, 2 ανήλικα παιδιά συνελήφθησαν και 2 ενήλικες, που κατήχαν πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και το διαμοίραζαν. Σημειώνεται ότι 2 εξ αυτών ήταν ανήλικοι, το λέει και η ανακοίνωση αστυνομίας, το επισημαίνει και το τονίζει και στο τέλος του δελτίου της. Στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε, λέει, και στους ανηλίκους υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό δελτίο τύπου που είχε εκδοθεί 20 Ιουνίου για το θέμα της σύλληψης των 2 ανηλίκων για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Α, τώρα βλέπω το δελτίο τύπου που είχε εκδοθεί 26ου, που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση αστυνομίας. Είναι 2 17χρονα παιδιά, Έλληνες, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν οι 2 17χρονοι για πορνογραφία ανηλίκων, αφού προηγήθηκε εντελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ανέφερε και τότε η ανακοίνωση 26ου, χωρίς να λέει ακριβώς σε ποια περιοχή, Βόρεια Ελλάδα μόνο. Αυτά για τους 2 17χρονους. Για το σύνολο των συλληφθέντων και σε όσους άλλους 3 σχηματίστηκε δικογραφία, αναλυτικά στην ανακοίνωση αστυνομίας αναφέρεται πως τα κατασχεθέντα ψηφιακά πιστήρια θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπόν 3 ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία. Μάλιστα. Είναι 11 παρα 5. Φίλος ακροατής ζήτησε να ακούσει αυτό. Δεν ξέρω τι καημό έχει τώρα, δευτεριάτικα, πρωινιάτικα. Αλλά εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Με αυτό θα οδηγηθούμε με την σπουδαία ερμηνεία από live, ζωντανή ηχογράφηση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Εδώ στου δρόμου τα μισά. Με το παράπονο της.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο.

0: γυρνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
4: Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
9: Και η ώρα είναι 11:05 πρώτα λεπτά. Αυτό το πρωινό Δευτέρα 29 του Ιούνιου του 2026. Παρέα ραδιοφωνική με το Ράδιο Εύρος. Πάντα φίλες και φίλοι και το Εύρος.

Σκόπιο αυτές τις ώρες καθημερινά, 10 από τις 10 το πρωί μέχρι μετά το μεσημέρι, στη μία είμαστε εδώ, 3 ώρες ζωντανή ενημέρωση, υπεύθυνη ενημέρωση, επικοινωνία, αλληλεπίδραση και δική σας συμμετοχή με κάθε τρόπο. 2552-029-413 να θυμίσω. Τηλεφωνικά στο 2552-029-413 επικοινωνείτε μαζί μας. 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα. SMS και μέσω WhatsApp και μέσω Viber και μέσω Telegram στο 6977-549-975 τα στέλνετε τα μηνύματά σας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@papakiradioevros.gr για την ελογραφία μας και εκεί. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δούμε και κάποια άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο των ημερών. Είχαμε το μεσημέρι του Σαββάτου τη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού υπήκοος Τουρκίας, αναφέρει ανακοίνωση αστυνομίας για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του άρθρου περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και άλλων. Από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη του 45χρονου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων στον επιβατικό λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, εντοπίστηκε ο εν λόγω αλλοδαπός να έχει στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία που περιείχε κατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους μόλις 13 γραμμαρίων. Όχι, 0,13 γραμμαρίων. Τι σημαίνει αυτό τώρα? 0,13 γραμμαρίων. Ναι, αυτό γράφει η ανακοίνωση. Ανεπαίσθητο, ξέρω εγώ, το βάρος. Πώς μπορεί να ζυγιστεί αυτό με μια τσιγαριά πολύ, πολύ υψηλής ακρίβειας? Μια πλαστική συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάναβη μεικτού βάρους 5,04 γραμμάρια, 15 δισκία και 2 ημίσια δισκία Ζάναξ, α, μισά, 12 ημίσια δισκία Λεξοτανίλ, γιατί μισαράκια αυτά, 2 αυτοσχέδια τσιγάρα αναμεμειγμένα με κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1,12 γραμμαρίων, τώρα μιλάμε για ποσότητες, καταλαβαίνετε, ένα γραμμάριο, ή 0,13 του γραμμαρίου. 2 αυτοσχέδια τσιγάρα, είπαμε, μια εδώ αρχίζουν τα περίεργα τώρα. Μια ελαστική ράβδο τύπου κλόμπ είχε μαζί του, 39 εκατοστών. Μια μεταλλική ράβδο φακό συνολικού μήκου 40 εκατοστών. Μια συσκευή ηλεκτρική εκένωση τύπου τίζερ ισχύω 5.000 κιλοβόλτ. Κιλοβόλτ. 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια συνολικού μήκου 18 εκατοστών με μήκο λάμα 8 εκατοστών. Ένα σπρέι δακρυγόνου των 40 ml και ένα αιχμηρό δαχτυλίδι αυτοάμυνα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα αυτά τα ευρήματα. Εννοείται ότι συνελήφθη ο 45χρονος υπήκοος Τουρκίας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όλα αυτά. Συνελήφθησαν και 2 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, μάλιστα, έγιναν οι συλλήψεις των 2 διακινητών. 27 Ιουνίου, άρα όχι χτες, 28 Κυριακή, το Σάββατο έγιναν αυτά, εκ των οποίων ο ένας Έλληνας και ο ένας αλλοδαπός, οι 2 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Το πρωί του Σαββάτου, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες Ορεστιάδας ο Έλληνας διακινητής, που οδηγούσε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Και στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, πάλι από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, που τον εντόπισαν οδηγεί και αυτός γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μετεφέρει παράνομα άλλους 3 μη νόμιμους μετανάστες. Ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, λοιπόν, οι διακινητές, με 6 άτομα συνολικά, σε λίγες ώρες το Σάββατο συνελήφθησαν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας στο Βόρειο Εύρο. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας και Έδη Δημοτήχου. Τώρα για τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη Βίσα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα αργά παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Ο Γιάννης Βαρβαλικούδης ήταν μάλιστα εκεί στο πεδίο και καταγράψαμε και με βίντεο και με φωτογραφίες και πλήρες ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη εκεί, διότι στην αρχή δεν εκτιμήθηκε μάλλον ως κάτι πολύ σοβαρό. Μια θεριζοαλωνιστική μηχανή πήρε φωτιά μέσα στο χωράφι. Ωραία. Ωραία. Όχι ωραία, καθόλου ωραία, αλλά συμβαίνει.
Δεν φαντάζεσαι πόσο μπορεί μετά να επεκταθεί όλη αυτή η φωτιά και να κάψει τόσες καλλιέργειες όπως συνέβη τελικά το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου που μας πέρασε. Αρχικά λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα κάποιο πόρισμα να το επιβεβαιώνει επισήμως, αλλά όλες οι πηγές αυτό λένε στο Ράδιο Εύρος και στο ρεπορτάζ μας, ότι ξέσπασε από θερίζωαλωνιστική μηχανή η φωτιά εκεί. Οι ισχυροί άνεμοι όμως που έπνεαν άρχισαν να επεκτείνουν σε μεγάλη έκταση καλλιεργειών τις φλόγες. Γύρω στις 3.30 το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου, συνέβη το περιστατικό μεταξύ Νέας Βίσσας και Καστανεών σε εκείνη την έκταση, πιο κοντά προς τη Νέα Βίσσα όμως, προς το μοναστήρι της Αγίας Σκέψης Αγίας Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, με τη θερίζωαλωνιστική μηχανή κάποιου, κάποιες σπίθες, κάτι, ξεκίνησε η φωτιά. Κινητοποιήθηκε άμεσα πυροσβεστική. Έσπευσαν δηλαδή αρχικά 4 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Κατέβαλαν προσπάθειες να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Αν και η φωτιά έδειχνε να τίθεται υπό έλεγχο, μετά άρχισε μια μεγάλη αναζωπήρωση με αποτέλεσμα να επεκταθεί γύρω στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο έφλεκτα ήταν όλα εκεί τα στάρια. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και μετά επιχειρούσαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Περίπου 5.30 το απόγευμα σηκώθηκαν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για συνεχείς ρήψεις νερού. Σύμφωνα με τις τελευταίες τελικά πληροφορίες, το απόγευμα, φωτιά που ξέφυγε από τον αρχικό της χώρο έκαψε καλλιέργεια σε τεράστια έκταση. Δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα της έκτασης, τη μέτρηση των τετραγωνικών μέτρων, των στρεμάτων που κατέκαψε η φωτιά. Ήταν αρκετά μεγάλη όμως η έκταση. Τα εναέρια μέσα μέχρι αργά συνέχισαν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της. Τελικά, πριν νυχτώσει, ευτυχώς κατάφεραν και την έθεσαν υπό έλεγχο, να μην προχωρήσει ακόμα περισσότερο, καταστρέψει έτσι περαιτέρω τους παραγωγούς και τις καλλιέργειές τους, που τόσα δεινά έτσι κι αλλιώς περνούν όλοι οι αγρότες αυτό το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα. Μια φωτιά να τους κάψει και ό,τι κόπους είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταβάλει, τους έφτανε κι αυτοί. Βίντεο, φωτογραφίες, το σχετικό υλικό, οπτικο-ακουστικό υλικό στο radioevros.gr και στις σελίδες μας στα social media βεβαίως, καθώς εκεί υπήρχε και άμεση ενημέρωση από το πεδίο. Και μιας και ο λόγος για τους αγρότες, το Σάββατο λάβαμε αργά το βράδυ και μία ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου. Όχι αργά το βράδυ, απογευματάκι. Των Αγροτικών Συλλόγων, μάλλον του Βορείου Εύρου, όχι του ενός, των πολλών Αγροτικών Συλλόγων του Βορείου Εύρου. Μια κοινή ανακοίνωση η οποία έχει να μας πει πολλά για την υπομονή που τελείωσε. Γιατί άλλα περίμεναν την Παρασκευή και άλλα είδαν τελικά. Και έτσι το Σάββατο αναγκάστηκαν να εκδώσουν ξανά μία ανακοίνωση, προβάλλοντας τις θέσεις τους και τονίζοντας όμως πως η υπομονή πια τελείωσε. Θα δούμε τι ακριβώς αναφέρουν. Φτάνει και περισσεύει, μας τραγουδάει η Μελίνα Ασλανίδου. Και η υπομονή έφτασε και περίσεψε. Και δεν υπάρχει άλλη, λένε και οι αγρότες. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς λένε σε λίγο. Μελίνα Ασλανίδου, να πούμε ότι έρχεται στο Δημότυχο 28 Αυγούστου, είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου. Εκεί στο κάστρο του Πυθίου μαθαίνουμε από το Δήμο του Δημοτήχου συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου. Σας το λέμε από τώρα, να το ξέρετε.

Ο αγροτικός κόσμος ξανά βάζει μπρος τις μηχανές των τρακτέρ για να βγει στους δρόμους. Ποιος ξέρει, ή θα δώσει με άλλη μορφή αγώνα τη μάχη του και πάλι. Γιατί η απάντησή μας θα δοθεί στους δρόμους, λένε οι αγρότες. Στους δρόμους του αγώνα όμως γράφουν, εκεί όπου πάντα κρίνονται οι μάχες για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου. Και γιατί καταλήγουν έτσι στην ανακοίνωσή τους, γιατί την Παρασκευή. Η Παρασκευή, μάλλον, αποτέλεσε σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου μία ακόμα απόδειξη της πλήρους απαξίωσης που βιώνει ο πρωτογενής τομέας από την κυβέρνηση. Και γιατί το λένε αυτό, γιατί οι πληρωμές, λέει, που είχαν εξαγγελθεί και για τις οποίες υπήρχαν ρητές δεσμεύσεις από όλους τους αρμόδιους, ό,τι θα γινόντουσαν μέχρι την Παρασκευή, τελικά δεν έγιναν. Για ακόμη μια φορά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, όπως λένε, και μια κοροϊδία άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτηρίζουν. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτελεί μια μεμονωμένη αστοχία. Τονίζουν, προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα επιλογών και παραλήψεων των τελευταίων ετών, που αποδεικνύουν με τον πιο κοινικό τρόπο ότι η κυβέρνηση θέλει τον αγροτικό κόσμο διαρκώς εξαρτημένο, οικονομικά εξουθενωμένο και χωρίς προοπτική. Γιατί να το θέλει όμως μια κυβέρνηση αυτό από τον αγροτικό κόσμο, άραγε. Αυτό νιώθουν πάντως οι αγρότες, αυτό υποστηρίζουν και δημόσια το τονίζουν, και μάλλον με πολλά παραδείγματα ως αποδείξεις για το προηγούμενο διάστημα πώς έφτασαν μέχρι το συμπέρασμα το συγκεκριμένο, ειδικά την Παρασκευή τώρα, που περίμεναν άλλα, δεσμεύτηκαν και υποσχέθηκαν διάφοροι, τα οποία και ακόμη μια φορά δεν τήρησαν. Το ζήσαμε, λένε πάντως οι αγρότες, με τον πιο τραγικό τρόπο όλο αυτό και στη διαχείριση των ζωονόσων. Χιλιάδες ζώα θανατώθηκαν, το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας καταστράφηκε και μέχρι σήμερα οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να προχωρήσουν στην ανασύσταση των κοπαδιών τους. Παράλληλα, πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με τον αποκλεισμό τους από τη βασική ενίσχυση, οδηγούμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ίδια ώρα, λένε οι αγρότες, παραδίδουν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές. Η συγκομιδή των σιτηρών εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές του σιταριού βρίσκονται σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, την ώρα που οι αποδόσεις είναι μειωμένες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Έτσι, ο αγρότης καλείται να πληρώσει πανάκριβα για καύσιμα, για λιπάσματα, για ενέργεια, για ανταλλακτικά, για συντήρηση, για εφόδια και να εισπράξει στο τέλος λιγότερα από όσα δαπάνησε. Και όταν οι ακραίες καιρικές συνθήκες καταστρέφουν την παραγωγή, η κυβέρνηση, λένε οι αγρότες, κρύβεται πίσω από τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, που η ίδια η κυβέρνηση φρόντισε να παραμείνει αμετάβλητος εδώ και χρόνια, αφήνοντας χιλιάδες παραγωγούς χωρίς αποζημίωση και ουσιαστική προστασία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δίδουν επίσης οι αγρότες του Βορείου Εύρου, τους παραγωγούς πατάτας, σημειώνουν και αναφέρουν ως παράδειγμα, οι οποίοι υπέστησαν πέρσι τεράστιες ζημιές, κατέθεσαν ενστάσεις, αλλά τελικά ενημερώθηκαν ότι δεν δικαιούνται αποζημίωση, λέει, επειδή δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Την ίδια στιγμή, άλλοι, πολλοί δενδροκαλλιεργητές, για παράδειγμα, εξακολουθούν να περιμένουν τις αποζημιώσεις για τις ζημιές σε κεράσια και αχλάδια και μήλα και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, χωρίς επίσης κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Χειρότερη είναι η κατάσταση στο Δημότυχο, λένε οι αγρότες του Βορείου Εύρου. Τρεις μήνες μετά τις πλημμύρες δεν έχει οριστεί κανένα χρονοδιάγραμμα για παρεμβάσεις και αποζημιώσεις σε παραγωγούς που είτε θα δούνε χαμηλές παραγωγές είτε καθόλου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το περιβόητο monitoring έχει οδηγήσει αυθαίρετα χιλιάδες αγροτεμάχια εκτός πληρωμών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε παραγωγούς που βλέπουν τις ενισχύσεις τους να χάνονται χωρίς δική τους υπετιότητα. Αντί λοιπόν να αποτελεί εργαλείο διαφάνειας, το monitoring μετατράπηκε σε έναν ακόμη μηχανισμό ταλαιπωρίας και αποκλεισμών, καταγγέλουν οι αγρότες. Η ίδια διαφορία, λένε, αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ακούστε τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό και με τα προηγούμενα, αλλά μιλάμε για τους νέους αγρότες. Νέοι άνθρωποι που αποφάσισαν να επενδύσουν τη ζωή τους στον Εύρο, που εγκρίθηκαν και ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Παραμένουν, φίλες και φίλοι, απλήρωτοι. Και σαν να μην αρκεί αυτό, δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για κίνδυνο απένταξής τους, των νέων αγροτών δηλαδή, από το πρόγραμμα νέων αγροτών, ή επιστροφή χρημάτων. Θα τους ζητήσουν να γυρίσουν και τα χρήματα που όσα πήραν, όσοι πήραν πίσω, εξαιτίας καθυστερήσεων, λέει, και ευθυνών που βαρύνουν αποκλειστικά όμως το κράτος. Και αντί η πολιτεία να στηρίζει τη νέα γενιά που επιλέγει να παραμείνει στον τόπο της και να παράγει, την οδηγεί στην απογοήτευση και εν τέλει στην μετανάστευση. Όλα τα παραπάνω, λένε οι αγρότες του Βορείου Εύρου, δεν είναι τυχαία περιστατικά. Είναι η εικόνα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως βάρος και όχι ως πυλώνα ανάπτυξης. Είναι μια πολιτική που αφήνει την υπαίθρονα ερημώνη, τους νέους να εγκαταλείπουν τη γη τους και τους ανθρώπους της παραγωγής να παλεύουν καθημερινά μόνοι τους. Και
καταλήγοντας την ανακοίνωσή τους και αυτήν την περιγραφή της τραγικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες, λένε πως η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, λένε. Δεν υπάρχουν άλλα άλοθη. Όσοι είχαν την ευθύνη να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα και δεν το έπραξαν, όσοι έδωσαν υποσχέσεις που δεν τήρησαν και όσοι επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια μπροστά στα προβλήματα, φέρουν ακέραιη την ευθύνη. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου λένε δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτήν την κατάσταση ως κανονική. Η ανοχή εξαντλήθηκε. Θα υπερασπιστούμε, καταλήγουν, την επιβίωσή μας, τον τόπο μας και το δικαίωμά μας να μπορούμε να παράγουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Η απάντησή μας θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα, εκεί όπου πάντα κρίνονται οι μάχες για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου. Τι κρίμα, τι άδικο. Και έρχονται εκλογές τώρα, ποιος ξέρει τι ακόμα θα ακούσουν τα αυτιά τους, τι χαϊδέματα στην πλάτη θα νιώσουν, τι απογοήτευση και κοροϊδία ακόμη θα βιώσουν. Όταν στους πολέμους και στις προεκλογικές περιόδους όλα επιτρέπονται, όπως λένε. Ποιος ξέρει τι θα επιτραπεί ή τι θα επιτρέψουν οι αγρότες τώρα στις πλάτες τους να συμβεί αυτό το διάστημα των τελευταίων μηνών πριν τις εκλογές. Για να δούμε τι κατάληξη θα έχει όλο τούτο, διότι οι αγρότες περιμένουν, αλλά δεν υπομένουν πια άλλο. Περιμένουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, αλλά υπομονή άλλοι δεν έχουν. Αυτό καταγγέλουν, αυτό λένε, αυτό προειδοποιούν. Για να δούμε τι σημαίνει ότι η απάντηση θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα. Με ποιον τρόπο στην πράξη. Κανένας μόνος μας τραγουδά τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι ειρωνικά. Μας το λέει και ο ίδιος τώρα αυτό, πως ακούγεται τούτο μετά από όσα προηγήθηκαν για τους αγρότες που νιώθουν τόσο μόνοι.

0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 36 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Δευτέρας, προτελευταίας μέρας του Ιούνιου του 2026, 29 Ιουνίου σήμερα. Εδώ με το Ευρωσκόπιο μας παρακολουθούμε τα πάντα. Τα παρακολουθήσαμε και μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όσα συνέβησαν και τις προηγούμενες μέρες. Βλέπουμε και μπροστά όσα θα συμβούν για να δούμε τι καινούριο έρχεται. Το μοιραστούμε μαζί σας. Θέλουμε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις θέσεις σας απέναντι σε αυτά που ακούτε. Και ειδικά σε αυτά τώρα που θα ήθελα τη γνώμη σας, σε αυτά που τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Τώρα πιθανόν και με τον Παρπαμήτρο την Τετάρτη να τα πούμε, αλλά επειδή χτες έκλεισαν, ολοκληρώθηκαν τα Ορέστια 2026, είναι και η κατάλληλη στιγμή τώρα, την επομένη πια των πολυήμερων εκδηλώσεων, να πούμε δύο σκέψεις για αυτά. Διότι έτσι όπως τα παρακολουθήσαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια διαπίστωση που δεν έρχεται μόνο από μία πλευρά, έρχεται από πολλές πλευρές. Δείχνει μια εικόνα όχι και τόσο ευχάριστη. Το αντίθετο θα έλεγα. Μια, τώρα πώς να χαρακτηρίσει κανείς ότι επικράτησε μια αδιαφορία, μια απαξίωση, μια ανικανότητα να λειτουργήσουν κάποια πράγματα σωστά, μια απάθεια, μια παραίτηση. Ξέρω εγώ, και αυτό παραίτηση μοιάζει. Όταν βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, χτες, κορύφωση θρησκευτικών εκδηλώσεων για τα ωραία αστεία, όπως πάντα εκεί στον Πολύκαρπο Βαρβάκη, στην πρωτομήτω απέναντι από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, πάνε και κατάθεση στεφάνων. Μια εικόνα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρκάκι εκεί. Με κυτρινισμένα καμένα τα χόρτα γύρω-γύρω και ασκούπιστα από τον τελευταίο καθαρισμό για να προλάβουν άρον-άρον το παρκάκι να καλοπιστεί λίγο, αλλά εντελώς ακαλούποτο. Ακαλόπιστο, μάλλον καλύτερα το σωστό. Αντιαισθητικό. Δύο γλάστρες κεραμικές χωρίς ένα λουλουδάκι πάνω, απλά για να κρατάνε τα σημαίακια που θα πηγαίνουν στην πρωτομή. Και μια τελετή εκεί πέρα με μια προχειρότητα άνευ προηγουμένου. Άκουσα ότι σχολιάστηκε και από άλλους, πολλούς, με θέσεις ισχύως τα πράγματα εκεί στον σημείο, αλλά κανείς δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ή μάλλον μετατέθηκαν οι ευθύνες ένθεν κακήθεν. Ποιος θα έπρεπε να βάλει λουδάκι, πού και γιατί δεν μπήκε και πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα, μια τέτοια προχειρότητα. Αλλά αυτό ήταν μια εικόνα χτεσινή δυσάρεστη. Μιλάμε τώρα και για μια εικόνα άδειων αιθουσών σε πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και άδειων άλλων μεγάλων εκδηλώσεων εν απουσία παραγόντων, οι οποίοι θα έπρεπε, επιβάλλεται να ήταν εκεί. Για παράδειγμα, αγώνας δρόμου Ορέστης τώρα. Πέρασε μια εβδομάδα, ναι, την προηγούμενη Κυριακή ήταν. Τι υποτίμηση ήταν αυτή, τι υποβάθμιση, τι έγινε για να γίνει απλώς από την πλευρά, εννοώ, της Δημοτικής Αρχής και των οργανωτών, των συνδιοργανωτών, διότι τα παιδιά από τον Συλλόγο Δρομέων Ορεστιάδας κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να οργανωθεί όλο αυτό σωστά. Και τα κατάφεραν με τις συμμετοχές περίπου 350 παιδιών, ατόμων, μικρών, μεγάλων, αθλητών από διάφορες περιοχές. Αλλά είναι τώρα αυτή η εικόνα δρόμου, αγώνα δρόμου, run εντός πόλεως, όταν βλέπεις στο Διδημότυχο για παράδειγμα, στους αγώνες κάστρου, να είναι σύσσωμη δημοτική αρχή, να είναι στρατηγοί, να είναι βουλευτές, να τρέχουν και αυτοί μαζί με τον κόσμο, να γίνεται μια μεγάλη δρομική γιορτή. Βλέπεις το σουφλί χτες ήταν το Σάββατο, το απόγευμα, το Silk Run, να παίρνει μια άλλη διάσταση. 500 τόσοι αθλητές από 10 χώρες, από όλη την Ελλάδα, με την δημοτική αρχή να κυριαρχεί στο χώρο βεβαίως, να δηλώνει δυνατά την παρουσία και την υποστήριξη σε αυτό που γίνεται στην πόλη, γιατί καταλαβαίνει τον λόγο ύπαρξης αυτών των εκδηλώσεων σε μια πόλη, ειδικά σε τέτοιες εποχές. Στο σουφλί δηλαδή, να πάρουμε το πιο κοντινό παράδειγμα, του σουφλίου το Σάββατο το απόγευμα με το Silk Run, που οργανώθηκε εκεί τον αγώνα δρόμου μέσα στην πόλη του Σουφλίου, και την προηγούμενη Κυριακή τον αγώνα δρόμου στην Ορεστιάδα, το Ορέστης Run. Δείτε εικόνες τώρα, αν μπορέσετε να βρείτε γκουγκλάροντας απλώς ή βλέποντας στα social media, ή μπορείτε να τα έχετε δει ήδη, τη μία και την άλλη πόλη. Πώς και με ποιο τρόπο αντιμετώπισαν οι ηθήνοντες αυτήν τη δράση. Και να πάμε και σε άλλες, να πάμε στις άδειες αίθουσες παρουσιάσεων βιβλίων. Μια πολύ σημαντική έκδοση 320 σελίδων από τον Γιάννη Γουρίδη, τον Αθανάσιο Γουρίδης. Ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη σπουδαία δουλειά για να παρουσιαστεί ένας νέος πλέον τόμος να υπάρχει στον Δήμο Ορεστιάδας για τις όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού του Δήμου. Εκδόθηκε το 2025, δαπανήθηκαν πολλά χρήματα από το Δήμο Ορεστιάδας για αυτή την έκδοση και γίνεται μια παρουσίαση με 10 ανθρώπους από κάτω και ούτε στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Καμία δημοσιότητα, καμία ενθάρρυνση στον κόσμο να πάει παρότρινση, καμία προβολή σωστή ώστε να καταλάβουμε ότι κάτι γίνεται εκεί και κάτι θα παρουσιαστεί. Άσε δε το χτεσινό χτες. Μιλάμε για μια ιστορία που άγνωστη για την Νέα Ορεστιάδα. Για τα πρώτα χρόνια, ούτε δεκαετία από την ίδρυσή της, 6 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1930 μέχρι το 1932, πώς καταγραφόταν η ζωή στην πόλη μέσα από τον τύπο της εποχής, από την εφημερίδα Θράκη του Διδημοτήχου. Έγινε μια παρουσίαση χτες εξαιρετική από τον Γιάννη Σαρσάκη, από τους Καστροπολίτες, τον σύλλογο που ήρθε στην Ορεστιάδα να μας διαφωτίσει σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα που ανακάλυψε ο Γιάννης Σαρσάκης από το αρχείο του ΜΙΤΚΑ στην εφημερίδα Θράκη του Διδημοτήχου και το τι ντοκουμέντα. Τι ανατροπές σε πράγματα που ξέραμε ή που δεν ξέραμε για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης μάθαμε και ακούσαμε χτες και δεν ήμασταν ούτε μετρημένοι στα ξέρω, ήμασταν 15 άνθρωποι. Οι 5-6 ήταν μάλιστα από το διδημότικο, Καστροπόλητες που ήρθαν ως μέρη του συλλόγου. Και ελαχιστότατη ορεστιαδίτες και απούσα, παντελώς απούσα η δημοτική αρχή, όχι μόνο η δημοτική αρχή, και η αντιπολίτευση του Δήμου. Δηλαδή η δημοτική μας σύμβουλη. Οι κάτοικοι της πόλης που ζουν τώρα σήμερα στην πόλη και απόγονοι αυτών στους οποίους αναφέρονταν τα δημοσιεύματα, τι ονόματα ακούσαμε, τι χορούς και τι μις ορεστιάδα αναδείχθηκε το 1931 και τι πρώτη θεατρική παράσταση παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο της Ορεστιάδας να υποδεχτούν τα παιδάκια από το Δημοτικό Σχολείο του Δημοτίχου που ήρθαν εκδρομή στην πόλη και πρόσκοποι της Ορεστιάδας που πήγαιναν με τα πόδια στο Δημότιχο εκδρομή. Και τι, η πρώτη γεωργική σχολή που λειτουργήσε, η ίδρυσή της, οι ανακοινώσεις από τον τότε κοινοτάρχη, τον Αθανάσιο Πανταζίδη. Βλέπουμε τώρα την οδό Πανταζίδου στη Νέα Ορεστιάδα και πόσοι ορεστιαδίτες ξέρουν ότι μιλάμε για τον πρώτο κοινοτάρχη πριν από 100 χρόνια της νέας κοινότητας. Γιατί ξεκίνησε ως Δήμος, έγινε κοινότητα μετά στη συνέχεια λόγω πληθυσμού και ξαναγύρισε σε Δήμο αργότερα. Μάθαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τα μάθαμε λίγοι, ελαχιστότατοι ήμασταν εκεί. Γιατί και πάλι δεν προβλήθηκε σωστά, γιατί και πάλι εντάχθηκε σε ένα συνονθήλευμα πολλών εκδηλώσεων και υποβαθμίστηκε ως γεγονός. Δυστυχώς, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν λειτουργήσε σωστά, κάποιοι δεν το φρόντισαν όλο αυτό όπως το αξίζει, το να γιορτάσει κανείς δηλαδή τα γενέθλια της νεότερης πόλης της Ελλάδας σε ένα θεσμοθετημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Καλύτερα να γίνει ένα τριήμερο εδώ που τα λέμε, με κορυφαίες εκδηλώσεις εορτασμού και όλα τα υπόλοιπα να διασπαρθούν μέσα στο χρόνο, ώστε να αποκτήσουν και την ανάλογη αξία τους, το καθένα μεμονωμένο και ξεχωριστά ως δράση, ως εκδήλωση, ως παρουσίαση, ως αθλητική εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου ή οτιδήποτε. Μην πούμε και για τη γιορτή εμπορίου τώρα, αντί να το πούμε και αυτό. Είχαμε και τη γιορτή εμπορίου την Παρασκευή το βράδυ και αυτή μάλλον ήταν ίσως η χειρότερη χρονιά της. Τώρα υποκειμενικά μιλώ, ίσως είναι μια προσωπική γνώμη που θα μπορούσα να την αποφύγω, αλλά επειδή συζητούσα και με άλλους, ειδικά για την Παρασκευή το βράδυ, για το πώς κινήθηκε η αγορά, πώς και ποιοι ανταποκρίθηκαν και βγήκαν στην πόλη και πόσο απομονωμένη έμοιαζε πάλι όλη αυτή η εκδήλωση και πόσο υποτιμημένη, δυστυχώς. Ακόμα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας ήταν απόνο. Από ό,τι είδαμε τουλάχιστον από την έναρξη της εκδήλωσης που την έκανε μόνη της η πρόεδρος, η κυρία Μιλωνά, και δεν ήταν κανείς από το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί γύρω. Και μόνο τυπικά παρόντες 2-3 υπεύθυνοι του Δήμου, με προεξάρχοντας του Δημάρχου βεβαίως, ασφαλώς και ήταν εκεί ο Δήμαρχος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλωνά. Πολύ σύντομες δηλώσεις από την κυρία Μιλωνά έχουμε και από τον κύριο Βενετίδη έχουμε και από τον κύριο Δήμαρχο. Βενετίδης, ο κύριος Κώστας Βενετίδης, ως αντιπεριφερειάρχης και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη του κύριου Τοψίδη. Ο κύριος Δήμαρχος επίσης έκανε μια δήλωση στην κάμερά μας. Να ακούσουμε τι έγινε την Παρασκευή το βράδυ στη γιορτή εμπορίου. Μια κορυφαία γιορτή για τους εμπόρους, τους επαγγελματίες της πόλης της Νέας Ορεστιάδας που τίμησαν με αυτήν την γιορτή, τιμούν ή θέλουν να τιμήσουν, αυτό είναι το σκεπτικό, τους πρώτους εμπόρους που εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Ακούμε τις σχετικές δηλώσεις.
6: Άλλη μια γιορτή για τον εμπορικό κόσμο της Νέας Ορεστιάδας, η έκτη γιορτή εμπορίου σήμερα, κυρία Μιλωνά.
7: Εσείως λοιπόν φτάσαμε στην έκτη χρονιά της διοργάνωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης και ελπίζω να μας έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσουμε και για τα επόμενα χρόνια.
6: Αν και είναι νωρίς ακόμα από πλευράς ωραρίου μέχρι τις 12 θα είστε ανοιχτά, εμείς είμαστε τώρα στις 9.30 που συζητάμε. Πώς φαίνεται η κίνηση?
7: Νομίζω ότι υπάρχει κίνηση και μακάρι να υπάρξει και στην αγορά, γιατί βλέπω ότι οι δρόμοι σχεδόν γεμίζουν. Μακάρι να είναι και στα καταστήματα έτσι, γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο να περάσουμε καλά, ο στόχος σαφώς είναι και τα καταστήματα. Εύχομαι λοιπόν να έχουν όλοι οι συνάδελφοι να έχουμε μια καλή βραδιά και αποδοτική. Μακάρι να γίνει έτσι.
6: Έχουν γίνει ειδικές προσφορές για την ημέρα?
7: Ναι, βέβαια. Και εξ όσων γνωρίζω είναι από 20% έως 50% σε κάποια καταστήματα. Ναι. Έχει καλές, πολύ καλές εκτόσεις και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για όλο τον κόσμο να το εκμεταλλευτεί αυτό, να μην το αφήσει να περάσει έτσι, γιατί είναι μια περίοδος που δεν είναι εκπτωτική, άρα θεωρώ ότι το καλύτερο είναι τώρα.
6: Σε σχέση με τις προηγούμενες 5 χρονιές, τι διαφορετικό έχουμε φέτος?
7: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Απλά φέτος είναι λίγο λιγότερα συγκριτικά με πέρυσι, γιατί κάποιοι σύλλογοι κλπ. Δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν. Είχαμε προσκλήσεις τις οποίες δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν πειράζει όμως. Και έτσι περνούμε καλά και έτσι είμαστε καλά.
8: Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο για την εκδήλωση αυτή. Η πόλη της Ορεστιάδος είναι μια καθαρά εμπορική πόλη. Έμποροι την αίσθησαν. Έτσι προχώρησε μπροστά. Εμείς σαν Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Περιφερειάρχης είναι και, και πρόεδρος του Επιμελητηρίου το τμήμα του εμπορίου το στηρίζει αφάνταστα, αλλά και σαν περιφέρεια στηρίζουμε ιδιαίτερα την Οριστιάδα, που όπως προανέφερα θεωρώ ότι οι έμποροι με τις σημερινές συνθήκες, και θα το πω με αυτήν την εμπορογενοκτονία θα έλεγα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι ήρωες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Οριστιάδος, στην πρώτη πόλη της Ελλάδος.
9: Για έκτη χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος της Οριστιάδας, στα πλαίσια των Οριστίων, διοργανώνει τη Γιορτή Εμπορίου, μια πραγματικά γιορτή της πόλης, ενώνεται με τη Γιορτή του Εμπορικού Κόσμου και νομίζω ότι θα το απολαύσουμε όλοι. Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να βγαίνει έξω, μέχρι τις 12 η ώρα θα έχει μουσικές σε κάθε γωνία της πόλης. Μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση έχει γίνει θεσμός και εμείς είμαστε εδώ σαν Δήμος να στηρίζουμε και την εκδήλωση αλλά και τον εμπορικό κόσμο.
5: Μάλιστα. Αυτά υπόθηκαν από την κυρία Μιλωνά, κατά σειρά δηλώσεων δηλαδή, τον κύριο Βενετίδη και τον κύριο Παπαδόπουλο στη συνέχεια για την εμπορική γιορτή της Νέας Οριστιάδας της Παρασκευής το βράδυ. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη όμως πετυχημένη εκδήλωση στη συνέχεια. Και αυτή οργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρωμά του Δήμου Οριστιάδας, με αφορμή την επίσκεψη της έγκριτης επιστήμονος, της νευρολόγου, της κυρίας Τσολάκη, η οποία έχει βαθύτατη γνώση και τεράστια προσφορά σε παγκόσμιο επιστημονικό επίπεδο με την νόσο Αλτσχάιμερ. Και πάλι καλά αξιοποίησαν, εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία της κυρίας Τσολάκη στην περιοχή από το Κέντρο Κοινότητας, όταν έμαθαν ότι θα έρθει καλεσμένη από τη Μητρόπολη όμως για άλλη εκδήλωση, για άλλο λόγο, για μια ενημέρωση προς τους ιερείς, και οργάνωσαν άμεσα γρήγορα τσακ τσακ και μια εκδήλωση για τους πολίτες. Και πολύ καλά τα πήγαν, γιατί γέμισε το πολιτιστικό πολύκεντρο και φάνηκε ότι όταν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να μάθεις πράγματα για κάτι πολύ σημαντικό που μας αφορά όλους και υπάρχει καλή οργάνωση πίσω από όλο αυτό, όπως αποδείχτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Κέντρο Κοινότητας, και την κυρία Γκούκη, την Ελεονόρα, γιατί όλοι καταλάβουμε ότι αυτή ήταν η ψυχή της εκδήλωσης αυτής εκεί στο πολιτιστικό πολύκεντρο, είχε αποτέλεσμα και ενημερωτικό και εμψυχωτικό και προληπτικό. Και θέλω να ακούσουμε τι είπε στην κάμερά μας η καθηγήτρια, η κυρία Μάγδα Τσολάκη. Βεβαίως τώρα για όσους θέλετε, δεν προλάβατε, δεν μπορέσατε, δεν καταλάβατε κάποια πράγματα, θέλετε να τα ξανακούσετε, το Ράδιο Εύρος ήταν εκεί. Καταγράψαμε όλη την ομιλία, την παρουσίαση της κυρίας Τσολάκη αποκλειστικά. Η Δημοτική Τηλεόραση για παράδειγμα δεν το έκανε. Θα μπορούσε να παιχτεί και στο πρόγραμμα της τηλεόρασης και να καλύψει και ένα χρόνο προγράμματος, λέμε τώρα. Ιδέες δίνουμε, αλλά ποιος τις ακούει. Εν πάση περιπτώσει, το καταγράψαμε εμείς. Υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube όλη η ενημερωτική ομιλία με θέμα σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας. Θα ακούσουμε λίγα λόγια στη μίνι συνέντευξη μας παραχώρησε η κυρία Τσολάκη λίγο πριν την εκδήλωση, όταν τη ρωτήσαμε βεβαίως και για τη σχέση της με τη Μητρόπολη και για το λόγο που ήρθε εδώ. Και ακούστε τι μας είπε, έχει ενδιαφέρον.
10: Ήθελα πάρα πολύ να ενημερώσω τους ιερείς της Μητροπόλεως για να μην γίνονται λάθη όσον αφορά στην άνοια σε σχέση με τα πνευματικοπαίδια τους. Γιατί μερικές φορές, επειδή οι πνευματικοί έχουν μεγάλη πίστη στο Θεό, πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, που και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν, αλλά όλοι δεν έχουμε τέτοια πίστη. Οπότε τους προέτρεψα σήμερα να παραπέμπουν στους γιατρούς, έστω και αν ένα πνευματικό παιδί τους λέει ότι ξεχνάω γέροντα, τι να κάνω, να πάω στο γιατρό ή να μην πάω. Και τους είπα ότι ο Θεός ευλόγησε και τους γιατρούς και εμείς φωτιζόμαστε από τον Θεό για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα των ασθενών. Επομένως, εκείνοι θα τους λένε, θα κάνετε την προσευχή σας, θα παρακαλέσετε τον Θεό να σας βοηθήσει, αλλά καλό είναι να επισκεφτείτε και έναν τον κατάλληλο γιατρό.
6: Να σας ρωτήσω και για το κέντρο φροντίδας που λειτουργείτε, που το έχετε ιδρύσει, ναι, και είστε και επιστημονικά υπεύθυνοι εκεί.
10: Ναι, δεν είναι μόνο ένα. Έχουμε δύο κέντρα ημέρας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ημέρας θα λέμε, στη Θεσσαλονίκη, και ένα στην Κατερίνη. Και τώρα ετοιμάζουμε και ένα στα Κουφάλια. Υπάρχει και στην Αλεξανδρούπολη ένα αντίστοιχο κέντρο. Επικοινωνούμε, εκπαιδευόμαστε όλοι μαζί, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, γιατί υπάρχουν συνολικά 34 κέντρα ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί γίνονται τα εξής. πρώτον εξετάζουμε τους ασθενείς με λεπτομέρεια και βρίσκουμε τι προβλήματα έχουν. Στη συνέχεια δίνουμε τις ανάλογες εξετάσεις. Οι γιατροί εξετάζουν τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των ψυχολόγων και στη συνέχεια τους δίνουμε την κατάλληλη αγωγή φαρμακευτικά, αλλά όχι μόνο, εφαρμόζουμε και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις οι οποίες περιορίζονται στην σωματική και νοητική άσκηση, αλλά έχουμε πάνω από 60 προγράμματα ετοιμάσει μέχρι τώρα, από το 2007 μέχρι σήμερα, και κάθε χρόνο ετοιμάζουμε και άλλα. Όλα αυτά τα παρουσιάζουμε κάθε 2 χρόνια στο συνέδριό μας, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο και θα γίνει πάλι το 27 το Φεβρουάριο, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται όλοι οι Έλληνες που έχουν σχέση με αυτό τον χώρο, δηλαδή με τους ηλικιωμένους και με την άνοια. Καλό θα ήταν να γίνει και εδώ ένα τέτοιο κέντρο ημέρας, το οποίο θα φιλοξενεί τους ηλικιωμένους και θα τους φροντίζει έτσι ώστε να μην πάθουν άνοια αυτοί οι οποίοι λίγο ξεχνάνε και αυτοί που έχουν άνοια να μην εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσονται όταν μένουν στα σπίτια τους. Επίσης έχουμε την ομάδα των περιθαλπώντων, όπου 5 ψυχολόγοι στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται μόνο με τους περιθάλποντες, κάνουν εκπαίδευση και στήριξη. Δηλαδή τους εκπαιδεύουν για το τι είναι άνοια, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν ή τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και να τα καταλάβουν ότι είναι προβλήματα. Δεν είναι ιδιοτροπία του παππού και της γιαγιάς, αλλά είναι το αποτέλεσμα της νόσου. Και επίσης έχουμε και ομάδα στήριξης, δηλαδή στηρίζουμε τους περιθάλποντες έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα στο δύσκολο έργο τους. Και υπάρχει και η τρίτη μονάδα που είναι κατοίκων. Κάθε μέρα 8 επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγος, γιατρός, κοινωνική λειτουργός, εργοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια, οδοντίατρος και νευρολόγος πηγαίνουν στα σπίτια των ασθενών με άνοια, βλέπουν τα προβλήματά τους, βλέπουν και το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι ασθενείς και κάνουν όσες περισσότερες παρεμβάσεις μπορούν έτσι ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσολάκη.
5: Αυτή είναι και η κυρία Γκουγκή, η Ελεονόρα Γκουγκή, η οποία στο τέλος ευχαρίστησε την επιστήμονα. Μετέφερε και τους χαιρετισμούς του αντιδημάρχου του κ. Δημούτζη, όπως δεν μπόρεσε για οικογενειακούς λόγους να παραβρεθεί. Αυτά είπε η Μάγδα Τσολάκη, μεταξύ άλλων και άλλα είπε, αλλά είναι μεγάλο το βίντεο. Μπορείτε να ακούσετε τα πάντα στο κανάλι μας στο YouTube από όσα καταγράψαμε. Υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα, άρθρο αναλυτικό στο radioevros.gr. Κρατάμε κάποια σημεία της, πως αν όλοι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου έβγαιναν και έλεγαν στον κόσμο αυτά που ξέρουν, δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Είναι πολύ ωραία αυτή η φιλοσοφία ζωής για τη διάχυση της γνώσης που μοιράστηκε μαζί μας η καθηγήτρια, αλλά και το ότι η άνοια στις μισές περιπτώσεις τουλάχιστον μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει προκύψει από την επιστημονική έρευνα πλέον. Ότι η άνοια δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γύρανσης, αλλά σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προληφθεί, ήταν το καθαρό μήνυμα της κυρίας Τσολάκη μεταξύ άλλων. Τώρα κρατάω και κάποια πράγματα ακόμα στη μνήμη από όσα μας είπε, έτσι ως σχόλιο να τα αφήσουμε και αυτά να υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση. Η απάντησή της δηλαδή, της κυρίας Τσολάκη, όχι μόνο ως επιστήμον νευρολογίας, αλλά και ως θεολόγος, βαθιά θρησκευόμενη να πούμε ίδια, για τη σχέση Εκκλησίας-Επιστήμης και οι προτροπές της προς τους ιερείς. Τα ακούσατε, ακούσατε τι είπε η γυναίκα. Πολύ σημαντική η θέση που εκφράστηκε έτσι απέναντι στους ιερείς και στα πνευματικά τους παιδιά. Τους παρότρινε, τους προέτρεψε να παροτρύνουν και να προτρέπουν και εκείνοι με τη σειρά τους τους ασθενείς, τα πνευματοπαίδια τους όπως τα είπε, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Ναι, μένουν να προσεύχονται, αλλά και οι γιατροί ευλογημένοι από το Θεό είναι, οπότε να πηγαίνουν στους γιατρούς και να πιστεύονται την επιστήμη, βασικότατο. Από την άλλη, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το ακούσαμε τώρα, αλλά το ακούσαμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, ήταν αυτό που ανέφερε σχετικά με την κατάθλιψη η κυρία Τσολάκη. Να το λέω τώρα όπως το θυμάμαι. Είναι ανεπίτρεπτο, είπε κάποια στιγμή, να υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη στις μέρες μας. Με την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη, μπορούν όλοι να ξαναβρουν το νόημα της ζωής, τη χαρά, είπε. Πάρτε τους ανθρώπους σας με το ζόρι. Πάτε τους ένα γιατρό. Φέρτε γιατρό στο σπίτι αν δεν θέλουν να μετακινηθούν να πάνε. Κάντε κάτι. Εν ολίγες μας είπε δηλαδή η κυρία, η επιστήμον και θεολόγος, η κυρία Τσολάκη. Όλα είναι χημεία, είπε. Αφού έχουμε τη λύση, γιατί να συνεχίσουμε να ζούμε με το πρόβλημα. Επιτέλους, ας το καταλάβουμε αυτό. Και ένα τρίτο, βεβαίως, που το κρατάμε επίσης και δεν θα το αφήσουμε εδώ αυτό, είναι για τα κέντρα ημέρας φροντίδας ατόμων με άνοια που ανέφερε και ξαναανέφερε. Το είπε και στην συνέντευξή μας, το είπε και μέσα στην αίθουσα 2-3 φορές ενώπιον του Δημάρχου του κ. Παπαδόπουλου. Απευθύνθηκε σε αυτόν. Λοιπόν, αγαπητή δημοτική αρχή, δεν πρέπει να τα αφήσει αυτό έτσι. Αφού το είπε, το ξαναείπε η γυναίκα, το βλέπει ότι το θέλει, ξέρει, μπορεί. Να την εκμεταλλευτεί, λοιπόν, αγαπητή δημοτική αρχή, αυτή την κυρία που θέτει αυτόν στη διάθεσή σου για κέντρο ημέρας φροντίδας ατόμων με άνοια στην περιοχή, στην περιοχή μας με τόσο γερασμένο πληθυσμό και τόσες περιπτώσεις Alzheimer και άνοιας γύρω μας. Λοιπόν, αυτά για την κυρία Τσολάκη, τα περισσότερα στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube και τώρα για την ιστορία, για την αποκατάσταση και του δικαίου και της αλήθειας σε σχέση με όσα αναφέραμε νωρίτερα για το θέμα με τον Εμπορικό Σύλλογο και τη Γιορτή Εμπορίου. Και είπα ότι η κυρία Μιλωνά έμεινε μόνη στην εξέδρα, μόνη στην έναρξη ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, χωρίς καν άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γύρω της. Ήταν μια προσωπική τελικά προσπάθεια όλο αυτό δική της. Επικοινώνησε η κυρία Μιλωνά και με ενημερώνει, το είδα και εγώ, αλλά παράληψη και ζητώ συγγνώμη που δεν το ανέφερα, ότι ήταν δίπλα της και η κυρία Έρη Καϊτά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Μόνο όμως αυτή η κυρία, δυστυχώς. Και να προχωρήσουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 12, το μεσημεριανό μας διαλυματάκι, για να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά μετά το μεσημέρι πια, για μία ολόκληρη ώρα όμως ακόμη μέχρι τη μία και με πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα να ακολουθούν, κυρίες και κύριοι. Μένετε εδώ ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
12: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
13: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς.

0: με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΡ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες.
2: Όλα όπως πρέπει.
1: Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
3: Τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
0: Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Επιστρέφουμε για την τελευταία μας ώρα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι τη μία και θέλω να δούμε και άλλα πράγματα παρέα εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Οπωσδήποτε θα σταθούμε στο κουρμπάνι των Μπεκτασίδων των Αλεβιτών που οργανώθηκε χτες στη Ρούσα, μάλλον λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Ρούσα. Μοναδική εμπειρία, φίλες και φίλοι, το τι ομορφιές, το τι θησαυρούς έχουμε στον τόπο μας, δεν λέγεται. Και δεν τους ξέρουμε. Δεν τους έχουμε ανακαλύψει κάποια ακόμα, δυστυχώς. Εκεί ο ορεινός όγκος του Δήμου Σουφλίου είναι άπειρου κάλους. Η φύση, το περιβάλλον αλλά και τα χωριά, το μικρό Δέριο, που έχει μείνει με μόλις 80 κατοίκους πια. Ένα παλιότερο κεφαλό

0: χώροι. Αλλά τόσο γραφικό, τόσο όμορφο και με τόσο ζωντανούς και φιλόξενους ανθρώπους με τα καφενεδάκια και τις ταβέρνες του. Η Ρούσα, μουσουλμανικό χωριό, κατεξοχήν Μπεκτασίδες Αλεβίτες ζουν εκεί οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν επιτέλους πέρσι, πριν 11 μήνες ακριβώς, ούτε χρόνο έκλεισαν. 31 Ιουλίου κλείνουν χρόνο με την εθνική αναγνώριση, την επίσημη της ελληνικής πολιτείας πια ως μειονότητα, για να μπορούν να έχουν και τα τζαμιά τους να λειτουργούν και τους ηγέτες τους και τους υπευθύνους τους και την περιουσία τους, τη μουσουλμανική περιουσία τους εκεί πέρα, που είναι πραγματικά ανεκτήμητη πολλών αιώνων. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος των Μπεκτασίδων Αλεβιτών, μάλλον η ακριβής αρμοδιότητά του, ιδιότητά του, είναι πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφιών Μπεκτασίδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης, ο κύριος Αχμέτ Καράχουσεϊν. Πήγαμε εκεί, ναι, καταγράψαμε τα πάντα στο κουρμπάνι των Αλεβιτών Μπεκτασίδων της Θράκης, στον ΤΕΠΕ. Αχ, τι λέω, στον ΤΕΚΕ, με συγχωρείτε. Στον ΤΕΚΕ, Σεγίτ Αλή Σουλτάν, έτσι λέγεται η περιοχή. Φωτογραφικό υλικό, βίντεο, θα τα βρείτε όλα στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Εδώ ακούμε όμως τώρα τον κύριο Καράχουσεϊν και στη συνέχεια για λίγο έχουμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Καλακίκου, του δημάρχου Σουφλίου, βεβαίως ήταν παρόν εκεί. Θα θυμίσουμε ότι και η σύζυγός του, θα μας τα λέει και ο ίδιος, θα τα πει ο ίδιος, οπότε δεν χρειάζεται να το θυμίσουμε εμείς. Λοιπόν, ακούμε αρχικά τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, τον κύριο Αχμέτ Καράχουσεϊν και όσα συζητήσαμε μαζί του.
1: Κύριε Καράχουσεϊν, είμαστε εδώ στη Ρούσα. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
2: Είναι σήμερα μια γιορτή των Μπεκτασίδων Αλεβιτών, η μεγαλύτερη μπορούμε να πούμε. Γιορτάζουμε σήμερα, είχαμε 12 μέρες νηστεία και σήμερα, εχθές τελείωσε η νηστεία μας και σήμερα γιορτάζουμε. Έχουμε τασμένα ζώα, είχαν κόσμος τα.
1: Το έθιμο τι περιλαμβάνει δηλαδή?
2: Αυτό είναι ένα μακρύ, δηλαδή από το σφαγή του Χουσέιν, ναι, που γλίτωσε ο γιος του, αυτό γιορτάζουμε τώρα κανονικά.
1: Και πώς, με ποιο τρόπο το γιορτάζετε, τρώτε, βράζετε κάτι συγκεκριμένο, έχει κάποια έθιμα που τηρείτε?
2: Εδώ βρισκόμαστε σήμερα στο ΤΕΚΕ, ναι, των Μπεκτασίδων, δηλαδή ο ΤΕΚΕ είναι αυτός πρώτος στα Βαλκάνια, να ξέρουμε.
1: ΤΕΚΕ Σεγίτ Αλή Σουλτάν λέγεται, έτσι, από, ναι, το 1354.
2: Ναι, μάλιστα. 7 αιώνες σχεδόν είναι και έτσι από τότε συνεχίζει να λειτουργεί. Με τα αιθήματα, με τα κουρμπάνια, όλα.
1: Είναι στην ουσία η τελετή της λήξης της νηστείας σας από το, ναι, κουρμπάνι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και τώρα θέλουμε και δύο κουβέντες για την αναγνώριση. Τι σημαίνει πλέον αυτή η δικαίωση του αγώνα για την αναγνώριση των Μπεκτασίδων Αλεβιτών της περιοχής?
2: Αυτό είναι μεγάλη χαρά για μας. Ήταν πέρυσι που αναγνωριστήκαμε, γιατί εδώ και χρόνια το περιμέναμε.
1: Και προσωπικός αγώνας δικός σας, εδώ και 9-10 χρόνια.
2: Ναι, εδώ είμαι 18 χρόνια εγώ τώρα πρόεδρος και έχω κάνει εδώ, πριν 10 χρόνια είχα κάνει την πρώτη αίτηση και από τότε σιγά σιγά και ολοκληρώθηκε πέρυσι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
1: Τι αλλάζει τώρα για σας?
2: Αλλάζουν τα πάντα, γιατί έχουμε προσκυνάμε εμείς τα τζέμεβι, όπως είναι τα τζαμιά. Ναι. Δηλαδή αναγνωριστήκαν όλα αυτά τώρα και πήραμε το κανονικό, τη λειτουργία των τζέμεβι, ναι, να πούμε.
1: Διαχειρίζεστε και την περιουσία όλη την μουσουλμανική της, ναι, περιοχής. Ναι, ναι.
2: Αυτά που ανήκουν στο ΤΕΚΕ μας.
1: Στο ΤΕΚΕ σας.
2: Ναι.
1: Και είναι σήμερα εδώ από ποιες περιοχές συγκεντρωμένο πλήθος?
2: Από όλη τη Θράκη είναι. Ναι.
1: Πόσο πληθυσμό μετρά οι Μπεκτατσίδες Αλεβίτες, πόσοι είστε στην περιοχή?
2: Γύρω στις 3.000. Ήμασταν γύρω στις 3.500, αλλά χωρίσαμε εδώ το 17. Είχαμε κάποιες διαφορές και γύρω στις 500
1: αποχωρήσαμε. Θρησκευτικού περιεχομένου, κάποιες λεπτομέρειες στην πίστη, κάτι που σας διαχώρισε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα ποια χωριά είναι που ζείτε οι περισσότεροι σε αυτά?
2: Η Ρούσα, το Μεγάλο Δέριο, Σιδερό, Γονικό, πολλά χωριά είναι.
1: Στον Εύρο τα περισσότερα.
2: Στον Εύρο, ναι.
1: Έχει και, ναι.
2: Και στη Ροδόπη.
1: Και στη Ροδόπη.
2: Ναι, ναι. Στη Ξάνθη δεν έχουμε, μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα άτομα εδώ, αλλά είναι και εκεί.
1: Η ιστορική καταγωγή από πού προέρχεται, από πότε? Από, ιστορικά, από ποια χρονολογία φαίνεται ότι υπάρχεται εδώ στην περιοχή?
2: Από το 1354.
1: Μάλιστα. Γηγενείς δηλαδή πια?
2: Ναι, ναι, έτσι.
1: Και η διαφορά στο κυριότερο σημείο της ποιο μπορεί να είναι με τους υπόλοιπους μουσουλμάνους?
2: Έχουμε διαφορές στη θρησκεία, θρησκευτικά. Να μην τα πω τώρα εδώ.
1: Είναι διαφορές οι οποίες είναι θεμελιώδεις, είναι πολύ σημαντικές, ουσιαστικές, που σας διαχωρίζουν.
2: Πολύ σημαντικές, ναι.
1: Καταγωγή, υπάρχει τουρκογενής καταγωγή για τους μουσουλμάνους αλεβίτες?
2: Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, είστε εδώ πόσους αιώνες. Μπορεί όντως να έχετε τουρκική καταγωγή και να είστε πια Έλληνες πολίτες υπήκοοι του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν αλλάζει κάτι.
2: Τώρα τελευταία πολλά συμβαίνουν. Άλλους θα είμαι κομμάτους, άλλους θα είμαι
1: Τούρκος. Είναι και αυτό προσδιορισμός. Είναι ότι ο καθένας θέλει να νιώθει. Και να... Μάλιστα, ωραία, σωστά.
2: Έτσι, γι' αυτό το θέμα δεν μπορούμε.
1: Ωραία, ας γυρίσουμε στη γιορτή. Πώς ολοκληρώνεται σήμερα η γιορτή αυτή?
2: Θα ολοκληρωθεί με το φαγητό που θα πάρουμε τώρα το γεύμα. Ναι. Με αυτό.
1: Τι περιλαμβάνει?
2: Κρέας βραστό και με πιλάφ.
1: Ναι.
2: Και το πρωί είχαμε βαρβάρα.
1: Βαρβάρα, στάρι δηλαδή, βρασμένο το παραδοσιακό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
2: Εκείνο όμως ήταν το πρωί.
1: Ναι.
2: Να κάνω και θέλω 31 του μηνός.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε το πανηγύρι εδώ.
1: Είναι ένα κάλεσμα, ωραία. Για να ακούσουμε τι είναι αυτό. 31 Ιουνίου.
2: Ναι,
1: ώρα.
2: Ιουνίου.
1: Α, 30 έχει ο Ιούνιος. 31 Ιουλίου μήπως.
2: Ιουλίου. 31 Ιουλίου, ναι, τον άλλο μήνα. Και 1-2 Αυγούστου,
1: ναι,
2: τελειώνει. Δηλαδή ο αγάς είναι από εδώ,
1: ναι,
2: που μένει το παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Από το Τεκέι είναι. Δηλαδή θα γίνει εδώ ξανά το...
1: Είναι το πανηγύρι για τα χίλια που λένε.
2: Ναι, το πανηγύρι που γίνεται στο χίλια.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνει μια μέρα εδώ και δύο μέρες πάνω στο χίλια.
1: Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 31 Ιουλίου και 1 και 2 Αυγούστου λοιπόν.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει η γιορτή, μπορεί να έρθει ο καθένας να την παρακολουθήσει?
2: Πάλι θα έχει φαγητό εδώ. Τα πάντα.
1: Έχει την παραδοσιακή παλέστρα και όλα αυτά τα γνωστά κάθε χρονό, τα έθιμα.
2: Έτσι, αυτό θα γίνει. Είναι το κυριότερο.
1: Το κυριότερο.
2: Ότι πάλι θα γίνει. Και θέλω να τονίσω από εδώ, όλοι είναι καλεσμένοι, μπορούν να έρθουν ελεύθερα, θα χαρούμε να μας επισκεφθούν.
1: Τον ίδιο χώρο εδώ είμαστε, ναι, σε αυτό το δικαί, εδώ πάνω.
2: Εδώ θα γίνει, αφού ο αγάς είναι από εδώ.
1: Ωραία.
2: Την Παρασκευή θα είμαστε.
1: Τι σημαίνει αγάς, είναι τίτλος τιμής που παίρνει κάποιος κάθε χρόνο, αλλάζει?
2: Είναι... Κάθε χρόνο είναι άλλος αγάς, ναι.
1: Ωραία.
2: Αγάς.
1: Πώς αναδεικνύεται αυτός?
2: Έχει φοράει τα...
1: ναι, ο
2: το φόρεμα.
1: Εμφανίζει, τον επιλέγει για κάποιο λόγο ο κόσμος?
2: Όχι, οι εθελοντές είναι αυτοί. Άντι, που...
1: δηλώνουν εθελοντισμό.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: θέλει να...
2: ναι, ναι, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό συνήθως το κάνουν γιατί δίνει και φαγητό. Αν παράδειγμα, αν έχει παιδιά και έχουν περάσει το πανεπιστήμιο κάπου... γι' αυτό το τάζει, δηλαδή, για το καλό. Έτσι είναι.
1: Είναι ένα τάμα που θέλει να εκπληρώσει,
2: αν
1: δηλαδή.
2: Αν έχει περάσει μια αρρώστια, παράδειγμα, κάποιος από την οικογένεια,
1: ναι,
2: και λέει θα κάνω εγώ αυτό το πράγμα εδώ για το καλό που έγινε.
1: Μάλιστα. Είναι έτσι. Μια ευχαριστία λόγω πίστης στο Θεό,
2: ναι,
1: από τον αγά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς. Κύριε Δήμαρχε, σε άλλη μια γωνιά του Δήμου Σουφλίου βρισκόμαστε σήμερα. Για ποιο λόγο ακριβώς, τι γίνεται?
3: Μια σπάνια ομορφιά. Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι κρατούν τα έθιμα πάνω από 500 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μειονότητα της μειονότητας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που σημαίνει ότι αντιστάθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην εξέλιξη του κόσμου και διατήρησαν αυτά τα ωραία και μοναδικά έθιμα που όποιος επισκέπτης έρθει νομίζω ότι έχει φαγητό, φιλοξενία και πράγματα τα οποία σήμερα δύσκολα τα βρίσκεις σε άλλες περιοχές. Εδώ λοιπόν σας καλωσορίζουμε γιατί είναι το κέντρο του πεκτατισμού και του αλεβιτισμού.
1: Πού ακριβώς είμαστε, στο χωριό?
3: Είμαστε ακριβώς στο ΔΕΚΕ. Στην επιτροπή των ΔΕΚΕ που διαχειρίζεται πλέον όλη την περιουσία, αντίστοιχο κάτι ότι είναι τα βακουφικά, όλη την περιουσία του πεκτατισμού και του αλεβιτισμού. Και εδώ το κτίριο, όπως βλέπετε, του Σαγίτ Αλί Σουλτάν, είναι το δεύτερο, είναι ο δεύτερος σε σπουδαιότητα και ο οποίος ένας ναός που λειτουργήσε συνέχεια, λειτουργεί συνεχώς και κυρίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ελληνική πολιτεία στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων πήραν μια ομόφωνη απόφαση, ναι, της αναγνώρισης αυτής της θρησκευτικής μειονότητας που για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ ήταν αν θέλετε, το κέντρο του διαφωτισμού, το κέντρο της εκπαίδευσης του μπεκτατισμού και του αλεβιτισμού.
1: Τι πληθυσμό έχει ο Δημοσοφλίου σε μπεκτασίδες αλεβίτες?
3: Ασφαλώς τώρα αντιλαμβάνεστε ότι το θρήσκευμα δεν μπορούμε να μετρήσουμε τους πολίτες, γιατί έχουμε ελευθερία θρησκείας.
1: Σχέση με τα χωριά στα οποία κατοικούν, Ρούσα, Αγωνικό.
3: Θα πρέπει να πούμε ότι Ρούσα, Αγωνικό είναι αμυγές μπεκτατισμός και αλεβιτισμός, όπως και το σύνολο των οικισμών που υπάγονται γύρω από τον οικισμό, άνω κάτω Μικράκιο, Οράνια και Ισός, αλλά και παράλληλα και στα χωριά υπάρχει αριθμός και στο Μεγάλο Δέριο και στο Πετρόλοφο και σε άλλες περιοχές και στο Γέρικο. Αυτό που έχει σημασία κυρίως ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν είναι συγκεκριμένα μικρός αριθμός.
1: Είναι γύρω στις 3.000 συμπολίτες μας από ό,τι μας είπε και ο Πρόεδρος.
3: Και κυρίως μένουν σε αυτή εδώ την περιοχή με το κέντρο του θρησκευτικού τους δόγματος να είναι ο Ντεκές. Άρα λοιπόν γι' αυτό σημαίνει ότι το σουβλί έχει μία επιραξία αλλά και μία συμβολική έννοια της δημοκρατίας, της θρησκευτικής σεβασμού των θρησκευτικών αξιών και της ελεύθερης αν θέλετε έκφρασης και τα πιστεύω που μπορεί να εκφράζει και θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτό εδώ το μέρος ποτέ δεν σταμάτησε η λειτουργία αυτού του ναού, ένα δείγμα ότι παρόλο της κρίσης που είχε η Ελλάδα πάντα σεβαστήκαμε και αναγνωρίσαμε τα θρησκεύματα και την ελεύθερη έκφραση της θρησκείας όλων των πολιτών ανεξαρτήτου θρησκεύματος.
1: Σας ευχαριστούμε για την ειρηνική συνύπαρξη όλων. Αυτός ήταν αυτό το μήνυμα, το στόχος. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει εδώ πέρα και είναι αυταπόδεικτο πια.
3: Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους έχω τεράστια ευγνωμοσύνη και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί αν θέλετε επειδή έχουν νέο κόσμο στις δύσκολες στιγμές και τώρα επειδή το αναφέρατε το 21 θυμάμαι ότι σύσσωμε εδώ η τοπική κοινωνία προσέτρεξε στο μικρό δέριο που είχαμε γερασμένο κόσμο και που είχε κίνδυνο από τις πλημμύρες, καθάρισαν τα σπίτια, ανιωδιωτηλός και οθυλός, όλες οι γυναίκες, παιδιά, άντρες ήρθανε και όπου τους χρειάζομαι ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου γιατί έχουν μία διάθεση και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με ανιδιοτέλεια. Εδώ είναι ένα κέντρο της ελευθερίας. Εκεί στο θρησκευτικό κτίριο που θα πάτε, όποιος εισέλθει και πιστεύει στο δόγμα αυτό είναι ελεύθερα. Δεν υπάρχουν ούτε περιορισμοί φυλών, ούτε περιορισμοί αντρών γυναικών. Άρα λοιπόν η θέση της γυναίκας, ο σεβασμός των δικαιωμάτων ήταν κάτι αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο σε αυτή την περιοχή. Και εξάλλου για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι το 90 με 98 είχαν εκλέξει τότε τη γυναίκα μου που ήταν μόλις 24 ετών. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι παρόλο που υπήρχαν και μουσουλμάνος υποψήφιος και χριστιανοί και πλειοψηφία, στήριξαν τον άνθρωπο που πίστευαν ότι μπορεί να σταθεί δίπλα τους και έχουν μια αναγνώριση στην οικογένεια και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω και πάντα είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί αυτές οι περιοχές πρέπει να υποστηριχτούν και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι με τις αρχές, τις αξίες, θα πιστεύω είναι αν θέλετε υπόδειγμα κοινωνίας, οικογένειας και οφείλω να τους στηρίζω.
0: Ναι, είναι υπόδειγμα κοινωνίας, οικογένειας, είπε ο Δήμαρχος ο κ. Καλαγίκος για τους αλεβίτες μπεκτασίδες του Εύρου και της Ροδόπης, αλλά στον Εύρο πολύ περισσότεροι ζουν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μάθαμε, καταλάβαμε εκεί στα χωριά του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου. Μοναδική εμπειρία αυτή, χθεσινή, φίλες και φίλοι. Αν δεν έχετε επισκεφτεί εκεί την περιοχή, βρείτε την αφορμή ή δημιουργήστε την για να το κάνετε. Να πάτε και στον Τεκέ του Σεγίτ Αλί Σουλτάν. Είναι άγιος για τους αλεβίτες μπεκτασίδες ο Σεγίτ Αλί Σουλτάν. Έχει τον τάφο του εκεί, υπάρχει εκκλησάκι. Εκκλησάκι τώρα, ναός, τέμενος, δεν έχει το χαρακτηριστικό μιναρέ ή κάτι που να το προσδιορίζει. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ιερό. Μέσα είναι ο τάφος του Αγίου τους, του Σεγίτ Αλί Σουλτάν. Μας εξήγησε ο πρόεδρος, μας ξενάγησε και μέσα στον τάφο. Υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Ποιος ήταν, γιατί αγίασε, τι ακριβώς συμβολίζει όλο αυτό, πόσους αιώνες είναι εκεί αυτός ο τάφος και με φροντίδα προσωπική του Προέδρου είδαμε και τα μάρμαρα γύρω-γύρω που έχει φτιάξει και τον περιποιήθηκε περισσότερο. Για την ιστορία να πούμε ότι σύμφωνα με όσα πιστεύουν οι αλεβίτες μπεκτασίδες, ο Σεγίτ Αλί Σουλτάν είναι αυτός που είχε εξφεντονίσει μία από τις ξύλινες σούβλες πριν από 700 χρόνια περίπου, η οποία καρφώθηκε σε εκείνο το σημείο στον Τεκέ, ρίζωσε, ενώ ήταν ένα νεκρό ξύλο, και στο τέλος έγινε μια μουριά, κάρπισε. Σήμερα αυτή η μουριά υπάρχει, γύρω από τη μουριά έγιναν όλα αυτά που σας περιγράφω. θεωρείται ιερή, είναι στο κέντρο της έκτασης εκεί του Τικέ και λίγο πιο πέρα είναι ο τάφος του Σεγκιταλή Σουλτάν. Εκεί συγκεντρώθηκαν λοιπόν άντρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες εχθές για το κουρμπάνι τους. 12 μέρες μετά την νηστεία έφαγαν βραστό κρέας και πιλάφι. Νωρίτερα το πρωί μοιράστηκαν και βαρβάρα, όπως μας είπε ο πρόεδρος, το βραστό στάρι. Μοναδικές εμπειρίες. Τώρα το επόμενο κάλεσμα. Ακούσατε τον πρόεδρο. Ανοιχτό κάλεσμα απίφθινε σε όλες και όλους μας. 31 Ιουλίου και 1-2 Αυγούστου το τριήμερο για το πανηγύρι στα Χίλια με την παραδοσιακή παλέστρα και όλα τα υπόλοιπα έθιμα που οργανώνονται εκεί. Τώρα βεβαίως για τους Τούρκους μουσουλμάνους της Τουρκίας και ο Ταγί Ερντογάν θεωρεί αίρεση τους αλεβίτες Μπεχτασίδες. Μέχρι πρότινος βεβαίως πριν από λίγα χρόνια προσπαθούσε να τους προσελκύσει, να τους προσελκύσει. Το τουρκικό προξενείο είχε προσπαθούσε να έχει παρέμβαση στα χωριά τους και στην κοινότητά τους. Οι ίδιοι αντιστέκονταν, όπως ακούσαμε και από τον πρόεδρο και από τον δήμαρχο. Αναγνωρίστηκαν από πέρσι πλέον επισήμως μετά από χρόνια από την ελληνική πολιτεία ως θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα αλεβίτων Μπεχτασίδων. Θεσμική αναγνώριση έχουμε με νόμο και πλέον λειτουργούν αυτόνομα. Εν τω μεταξύ, η ιδιαιτερότητά τους τώρα σε σχέση με τον υπόλοιπο μουσουλμανικό κόσμο και άλλα πρεσβεύω του μουσουλμανισμού είναι η θέση της γυναίκας απέναντι στην κοινωνία. Από ό,τι διαπιστώσαμε και εχθές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και από όσα συζητήσαμε μαζί τους, η πλήρης ισοτιμία ανεξαρτήτως φύλου αντρών-γυναικών. Μαζί προσεύχονται. Μαζί μπαίνουν στους ναούς, σε κοινούς χώρους ζουν, διαβιούν, κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν άντρες και γυναίκες. Δεν διαχωρίζουν καθόλου τη θέση της γυναίκας από το κοινωνικό σύνολο και αυτό είναι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα των αλεβίτων Μπεχτασίδων, που προφανώς κάποιοι δεν θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν ως θετική από την άλλη πλευρά. Αναλυτικότατα όλα είπαμε και ξαναλέμε στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube για να μην συνεχίσω περισσότερο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτή την εμπειρία. Ήταν ξεχωριστή, μοναδική, το καταλαβαίνετε. Και προχωράμε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 12.30 να πάμε σε μια εντελώς διαφορετική είδηση που μας ήρθε το πρωί και έχουμε τις 8 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών στα κέντρα υγείας του Εύρου, φίλες και φίλοι. Κάτι που το γνωρίζαμε από καιρό, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και με την ανακοίνωση της έγκρισης, της προκήρυξης για το σύνολο των 441 θέσεων, μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και σε πολύ δύναμα περιφερειακά ιατρία σε όλη τη χώρα. Σε ό,τι μας αφορά στον Εύρο, τώρα θα δούμε αναλυτικά τις θέσεις. Πάντως, είναι μια πρωτοβουλία που αποτελεί μια ακόμη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, ουσιαστική δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος λένε πως είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Έχουμε για την τέταρτη ΥΠΕ, είναι η υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, στην οποία ανήκουμε βεβαίως. 80 θέσεις στο σύνολο των 441 θέσεων που είναι για όλη τη χώρα. 80 θέσεις λοιπόν για την τέταρτη ΥΠΕ, για την μεγάλη γεωγραφική έκταση Μακεδονίας Θράκης, από τις οποίες όμως τώρα ποιες αναλογούν στην περιοχή μας, να δούμε αναλυτικά στο radioevros.gr. Έχουμε δημοσιεύσει το σχετικό άρθρο για τον Εύρο που ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδος, Δικαίων και Σαμοθράκης πιο συγκεκριμένα. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, μία θέση επιμελητή Β' εσωτερικής παθολογίας στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης και μία επιμελητής Β' παιδιατρικής επίσης στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης. Για το Σουφλί, μία θέση επιμελητής Β' παιδιατρικής. Για το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, μία θέση επιμελητή Β' για την Γενική Οικογενειακή Ιατρική ή Εσωτερικής Παθολογίας. Έχουμε τρεις θέσεις στα δίκαια. Οι δύο αφορούν σε θέση διευθυντή της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας στο Κέντρο Υγείας Δικαίων και μία επιμελητής Α για παιδιατρική στο Κέντρο Υγείας Δικαίων και μία ακόμη θέση παιδιάτρου για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις. Δεν σημαίνει ότι θα καλυφθούν. Να, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει σε 9 Ιουλίου, δεν άρχισε ακόμα και θα ολοκληρωθεί 27 Ιουλίου για τους γιατρούς που θέλουν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά και να πληρώσουν να καλύψουν αυτές τις θέσεις. 8 στον Εύρο, όπως ακούσατε. Πολύ κρίσιμες κέρυες θέσεις. Παιδιάτρων μάλιστα βλέπω 4 από τις 8. Αναγκαίοι παιδίατροι σε έλλειψη και μακάρι να καλυφθούν οι θέσεις. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520
13: 25 331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25 53 02 02 02.
14: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
15: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Για να δούμε τι καλούδια μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτη σήμερα για να ξενιάσουμε ακόμα περισσότερο. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, ξέρετε, η απάντηση είναι Χαγιάτη, το ακούσατε. 2552022525 καλούμε τηλεφωνικά και έφτασε στο χώρο μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, και σήμερα το Χαγιάτη μας μαγείρεψε λαχταριστό, υγιεινό, νοστιμότατο, μεσημεριανό και όχι μόνο, και απογευματινό και βραδινό. Γενναιόδωρο στις μερίδες του το Χαγιάτη. Φτάνει και για μετά και για αργότερα, και όχι μόνο για έναν, και για πολλούς. Λαζάνια με στρώσεις κιμά μπεσαμέλ και τυριά σήμερα. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας. Γεμιστά κολοκυθάκια με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Μελιτζανούλες παπουτσάκι θέλετε με κιμά και μπεσαμέλ? Έχουμε. Γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες επίσης. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Πενταλοφιώτικη ταψούδα, παρακαλώ, νάτι και σήμερα στο Χαγιάτη. Πενταλοφιώτικη με το όνομά της, ζητάτε έτσι, με το όνομά της. Θέλω μια πενταλοφιώτικη, λέτε, το Χαγιάτη ξέρει. Και εσείς ξέρετε τώρα και όλοι ξέρουμε πια τι σημαίνει αυτό. Μοσχαράκι με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο, αυτό σημαίνει πενταλοφιώτικη ταψούδα. Μόνο στο Χαγιάτη. Πιφτέκια γεμιστά, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα και φρεσκοψημένα, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλας και γκούντα, ή επίσης μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα, αν θέλετε, γιατί έχουμε και δύο, παρακαλώ, εκδοχές σε γέμιση για τα μπιφτέκια μας από το Χαγιάτη. Έτσι, δεν φτάνει μία. Έχουμε δύο επιλογές σε γέμιση. Έχουμε και κανελόνια σπέσια, αλλά από το Χαγιάτη τα κανελόνια είναι απερίγραπτα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ούτε στην καλύτερη πιτσαρία ιταλική κουζίνα δεν βρίσκεις τέτοια κανελόνια, ούτε στον Τουελεόνι για παράδειγμα, σαν τα κανελόνια από το Χαγιάτη. Γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Μουσακάς απίθανος, φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι, αυτό το λέω και κινέζικο κάθε φορά και έτσι είναι. Γεύση κινέζικου. Κοτόπουλο, φιλετίνια με γλυκόξινη σαλτσούλα, πιπεριές και ρύζι. Αφήστε, όλα χειροποίητα εννοείται και σάλτσες, έτσι, δεν μιλάμε για τίποτα ετοιματζίδικα της κονσέρβας και τα λοιπά. Τίποτα το εστιατορίο και το ετοιματζίδικο, εδώ μιλάμε για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Παστίτσιο λαχταριστό με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ για παράδειγμα. Πένες ο γρατέν με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Αρακάς ο λαδερός με τις πατατούλες μας, με το φρέσκο το γιαουρτάκι μας, το παραδοσιακό με την πετσούλα του και ωραίο ψωμάκι να βουτά στο λαδάκι. Τι άλλο θες τώρα? Τέτοιον αρακά λαδερό με πατατούλες, υπέροχος. Κοτόσουπα θέλετε με αυγολέμονο θρεπτική, χοιρινό μουσταρδάτο, βαλσάμικο και μανιτάρια. Δημήτρη, τι θες εκεί στο διδημότυχο να παραγγείλουμε? Ξέρω ότι στο διδημότυχο κάποιοι διαμαρτύρονται, παραπονιούνται γιατί δεν έχει, λέει, Χαγιάτη και εκεί. Και όχι μόνο στο διδημότυχο, στέλνουν μηνύματα από παντού πια. Χαγιάτη παντού. Πώς να γίνει αυτό τώρα, γίνεται? Ελάτε εδώ, στη Νέα Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολης 179, παρακαλώ. Να απολαύσετε μια φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Ή ένα σπανακόριζο αρωματισμένο με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Ή πόσες ακόμα προτάσεις και επιλογές, δεν τα πω όλα. 2552-02-25-25 στο Χαγιάτη μας. Πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πάμε στη συνεδριάση Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί είναι εβδομάδα συνεδριάσεων αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Και μάλιστα από τον Δήμο Ορεστιάδας έχουμε την συνεδρία στην ειδική, την μεικτή, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη δηλαδή, για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Καλά, μην φανταστείτε καμιά λογοδοσία τώρα της προκοπής. Μιλάμε για μια λογοδοσία παροδία. Πάλι με δύο μόλις ερωτήσεις. Σήμερα σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτό θα ξεπεταχθεί τελείως η συνεδρίαση. Είναι πλέον μια υποχρέωση που πρέπει να βγάλει κάθε Δημοτική Αρχή, κάθε Δήμινο και κάθε Περιφερειακή Αρχή με αυτές τις υποχρεωτικές συνεδριάσεις λογοδοσίας. Σήμερα λοιπόν στις 7 το απόγευμα, μόλις δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποβάλει ερωτήματα για τη Δημοτική Αρχή και οι δύο μάλιστα είναι από την μείζωνα μειοψηφία, την παράταξη του Βασίλη Μαυρίδη. Το ένα ερώτημα είναι του ίδιου του επικεφαλής του, του Μαυρίδη του Βασίλη, ο οποίος ρωτάει, χωρίς να έχει ερωτηματικό, αλλά είναι μάλλον σαν τοποθέτηση, θέμα, είναι θέμα ερωτήματα προς συζήτηση όπως δημοσιεύτηκαν με την πρόσκληση. Καλά, δεν δημοσιεύτηκαν. Α, άλλο και αυτό πάλι. Δεν ήρθε δελτίο τύπου. Το βρήκαμε όμως. Βρήκαμε τη συνεδρίαση με τα θέματα για να σας μεταφέρουμε τι ρωτάνε οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα στην Δημοτική Αρχή. Ο Βασίλης Μαυρίδης, αντιπροσωπεία Δήμου Ορεστιάδας σε εκδηλώσεις τιμής του Πέτκο Βοηβόδα, έτσι λέγεται, στη Βουλγαρία. Θα ρωτήσει κάτι για αυτή την αντιπροσωπεία του Δήμου που βρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση τιμή στη Βουλγαρία για τον Πέτκο Βοηβόδα, αν το λέω καλά, γιατί εκεί τελικά κάτι πήρε αυτή μου, είχαμε θέματα. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος τιμήθηκε από τους Βούλγαρους, ήταν θρακοκτόνος, κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων με βλέμματα επεκτατισμού προς τη Θράκη, ή κάτι σαν να τιμούμε εμείς στην Ελλάδα τον Βουλγαροκτόνο και να καλούμε τους Βούλγαρους να έρθουν στην εκδήλωση. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε στη Βουλγαρία και πήγαμε εμείς ως εκπρόσωποι του Δήμου Ορεστιάδας και παραβρεθήκαμε. Ο κ. Μαυρίδης λοιπόν το θέτει ως ζήτημα σήμερα στην λογοδοσία του Δήμου της Δημοτικής Αρχής για να τοποθετηθεί και να απαντήσει η Δημοτική Αρχή τα πώς και τα γιατί προέκυψε όλο αυτό. Έχουμε και ένα ερώτημα καθημερινότητας τώρα όμως και σοβαρότατο από τον κ. Περιστεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Μαυρίδη, ο οποίος θέτει ερώτημα σχετικά με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων όμως, καθώς και των δημοτικών οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Να θυμίσουμε ότι έληξε η περίοδος χάριτος, από εδώ και μετά πέφτουν πρόστιμα. Υπάρχει δυνατότητα καταγγελιών και ανωνύμων από πολίτες και επωνύμων για τους ακαθάριστους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τους δημοτικούς χώρους αλλά και τους ιδιωτικούς. Γιατί η φωτιά, η πυρκαγιά δεν αστείευεται. Δεν καταλαβαίνει άμα είναι ιδιωτικό το οικόπεδο, είναι δημοτικό, είναι κοινόχρηστο. Και είμαστε και σε υψηλού κινδύνου επικινδυνότητα σήμερα στο κίτρινο όλος ο Εύρος. Καταλαβαίνετε, είναι σοβαρότατο το θέμα. Το θέτει λοιπόν ο κ. Περιστεράκης για κάτι μάλλον που έχει προσέξει, έχει παρατηρήσει, έχει διαπιστώσει και θέλει απαντήσει από τη Δημοτική Αρχή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά οικόπεδα και τον καθαρισμό τους κατά την αντιπυρική περίοδο. Αυτά τα δύο θέματα θα συζητήσουν. Θα ρωτήσουν δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και θα απαντήσουν από τη Δημοτική Αρχή έτσι όπως έχουν προετοιμαστεί ήδη τι θα απαντήσουν, γιατί τα ερωτήματα τα ξέρουν από... Είναι κλεμμένα τώρα αυτά, είναι σως. Είναι τα οποία τα έχουν κάνει σκονάκι από τρεις μέρες πριν, οπότε ξέρουν τις απαντήσεις τους. Αυτή είναι η παροδία που λέμε για τη συνεδρία λογοδοσίας. Κανένα στοιχείο ευνηδιασμού ή αυθορμητισμού ή έκπληξης. Ξέρουμε τα ερωτήματα από πριν, έχουμε ετοιμάσει απαντήσεις. Πάμε απλά εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε το σόου μας. Σήμερα στις 7 θα δούμε το σόου αυτό. Από το κανάλι μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος, από τη σελίδα μας, θα γίνει ένα μετάδοση από Δημοτική Τηλεόραση, οπότε θα έχετε και εικόνα για αυτό που θα συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Αυτά για σήμερα. Για την Τετάρτη τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο να το γνωρίζουμε, γιατί θα γίνει και στους άλλους Δήμους. Την Τετάρτη όμως, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στις 2.30 το μεσημέρι θα γίνει μια ειδική συνεδρίαση η οποία έχει ένα μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, θα γίνει διαζώσεις όπως επιβάλλεται από τον κανονισμό. Η εκλογή λέει νέων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Διότι κάθε 2,5 χρόνια με τον νέο κανονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αυτόν μάλλον που είναι εν ενεργεία και υφίσταται, όχι με αυτόν που ψηφίστηκε τώρα και θα εφαρμοστεί, με τον υπάρχοντα κανονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα 2,5 χρόνια ακριβώς και μέχρι μία εβδομάδα μετά το πέρας των 2,5 χρόνων, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, γιατί αύριο σας έλεγα κλείνουμε ακριβώς 2,5 χρόνια δημοτικών και περιφερειακών περιόδων, θητιών, αύριο, τέλος του Ιούνιου, εκ του μήνα του 26. Άρα μέχρι και 7 Ιουλίου πρέπει όλα τα δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα, νομίζω και τα περιφερειακά, να συγκληθούν για να εκλέξουν μέλη προεδρίων δημοτικών συμβουλίων και δημοτικές επιτροπές εκ νέου. Άρα αυτό θα συμβεί και στους υπόλοιπους Δήμους, να ξέρετε, μέχρι 7 Ιουλίου. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το κάνει πρώτος, τώρα 2,5 ώρα την Τετάρτη 1 Ιουλίου, έχει την ειδική του αυτή συνεδρίαση, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Διαζώσεις, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να εκλέξουν, να ψηφίσουν νέα Δημοτική Επιτροπή αλλά και Προεδρείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε και τις αντίστοιχες προσκλήσεις και από τους υπόλοιπους Δήμους του Εύρου να δούμε πότε θα εκλέξουν και οι υπόλοιποι Δήμοι τα νέα Προεδρία τους και τις Δημοτικές τους Επιτροπές. Τώρα έχουμε άλλη μία σύλληψη, μάλλον άλλες τρεις συλλήψεις διακινητών από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Είναι τα πιο φρέσκα γεγονότα τώρα αυτά που μας έρχονται. Σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης είχαμε συλλήψεις σήμερα το πρωί. Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Μιλάμε για τρεις αλλοδαπούς. Έτσι και στις τρεις περιπτώσεις αλλοδαποί είναι οι διακινητές. Η δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί. Πάλι οι ίδιοι, συνοριοφύλακες του Σουφλίου, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνέλαβαν και τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή που οδηγούσε για ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Το διαβάζω όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες και διάφορα σχόλια από διάφορους τύπους που μας ακούνε εκεί έξω. Τρίτη περίπτωση. Σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι ως οδηγός γιοταχή επιβατικού αυτοκίνητου μετέφερε και αυτός παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Συνολικά μιλάμε για 12 ανθρώπους λοιπόν που τους μετέφεραν ή προσπαθούσαν να τους μεταφέρουν προς την ενδοχώρα 3 αλλοδαποί διακινητές σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά, τηλέφωνα, οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Τυχερού και Σαπών.
17: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ.
16: Καλά, εδώ είναι ο Διονύσης Αβόπουλος μαζί με τη Μαρίνα Σάτι, τον μικρό κλέφτη.
17: Αφία με την Μπέλου.
16: Και ακούμε και τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου.

0: Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδά.
1: Μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά θα φανεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ, λέει το Υπουργείο Οικονομικών και Κυβέρνηση. Μέχρι 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όμως οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 26. Τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το ένα παιδί είναι 150 ευρώ, τα 2 300, τα 3 450, έτσι πάει και ούτω καθεξής, τα 4 600 κλπ. Στο radioevros.gr και αυτό το θέμα αναλυτικότατα, όπως και πολλά άλλα που ανεβαίνουν τώρα για τις τελευταίες ειδήσεις της στιγμής και όλα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Έχουμε και το πρώτο Λεύκες Fest 2026 που έρχεται στο Δίδυμο Ότιχο, να θυμίσουμε το νέο μουσικό φεστιβάλ που γεννιέται από φέτος, από τον σύλλογο Κάλεσμα, σύλλογος νέων Δίδυμοτήχου, με τον τίτλο Κάλεσμα και το Καλές με κεφαλαία από τον καλέ του Δίδυμοτήχου, το Κάλεσμα. Και με σύμβολο το κατζολάκι, παρακαλώ. Κλεμμένο μεν, ωραιότατο δε, μας το έχουν πει ότι το κλέψανε, δεν το κάνανε έτσι χωρίς να το γνωρίζουν όσοι άλλοι χρησιμοποιούν το κατζολάκι ως σύμβολο πολλά χρόνια τώρα. Ο Σύλλογος Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα, λοιπόν, παρουσιάζει το πρώτο Λεύκες Fest, Λεύκες Fest, εκεί στις Λεύκες του Ερυθροποτάμου. Με ένα πρόγραμμα διήμερο εκδηλώσεων, 3 και 4 Ιουλίου, με πάρτι DJ, summer party μεγάλο, συναυλία του Εισβολέα το Σάββατο. Έτσι κορυφώνεται το Λεύκες Fest. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες αναλυτικότερα. Αν θέλετε τώρα λεπτομέρειες, και αυτές οι λεπτομέρειες στο radioevros.gr. Τώρα μας έρχεται και μία ενημέρωση από τα κεντρικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συγκέντρωση χρημάτων για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας, φίλες και φίλοι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο φωνικός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα την προηγούμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου και τους χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συγκέντρωση χρημάτων. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός στη Βενεζουέλα για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη τη χώρα. Για να βρείτε και το λογαριασμό, αν θέλετε να συμβάλλετε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε στα διάφορα social media του Ερυθρού Σταυρού και στην ιστοσελίδα του, αλλά και γκουγκλάροντας πια την ανακοίνωση Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συγκέντρωση χρημάτων, Βενεζουέλα κλπ. Θα το δείτε και στο radioevros.gr εντός της ημέρας, αλλά υπάρχει το IBAN, ο αριθμός λογαριασμού με τον δικαιούχο στη Eurobank με την ένδειξη Βενεζουέλα. Μπορείτε να καταθέσετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε. Επιστροφή στα του Εύρου και στην Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η οποία στο πλαίσιο της πολιτικής πολιτιστικής εκδήλωσής της για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σειροτρόφων, την Παρασκευή 26 έκτου ξεκίνησε να λειτουργεί η έκθεση 1936-2026, 90 χρόνια από τον ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης, 90 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των σειροτρόφων και μεταξεργατριών του Ιούνιου στο Σουφλί. Στον χώρο του Τζίβρε στο Σουφλί η έκθεση, και μέχρι στιγμής δεκάδες έχουν επισκεφτεί αυτή την έκθεση, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον, λέει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράζεται για το κομμάτι της έκθεσης που αναφέρεται στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιούνιου του 1936 στο Σουφλί και στους ευρύτες που πρωτοστάτησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, οι οποίες αργότερα βρέθηκαν ανάμεσα στους εκτελεσμένους στο Γεντί Κουλέ, το 42 και το 43, οι οποίοι ευρύτες, αλλά και ανάμεσα στους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 44. Η έκθεση λειτουργούσε μέχρι και χτες Κυριακή. Όσοι πρόλαβαν να την παρακολουθήσουν θα διαπίστωσαν ότι ήταν ένα όμορφο τρίμερο εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση του Κουκουέ Εύρου, 100 ή θάνατος. Εμπνεόμαστε, συνεχίζουμε, βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με ιστορικό περίπατο στο Σουφλί που έγινε χτες το πρωί, με σημείο συνάντηση στο Δημαρχείο του Σουφλίου. 11.30 το πρωί χτες είχαν μια σύσκεψη με θέμα «Ο αγώνας των μετεξεργατριών» του 1936, «Φάρος για την εργαζόμενη γυναίκα στο σήμερα» στο Τζίβρε. και 7.30 το απόγευμα χθες ήταν η κεντρική εκδήλωση με ομιλία για τα γεγονότα του Ιούνιου του 1936 από την Νίκη Δραμανίδου, μέλος της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ, και κεντρική ομιλία από τον Σιδέρη Μιχαηλίδη, μέλος της Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ. Και μετά ακολούθησε συναυλία με τοπικό συγκρότημα χτες στο Τζίβρε, όλα αυτά. Στο Σουφλί. Ενώ στο Δημότυχο έρχονται εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού, είχαμε τη δυνατότητα να μας τα αποκαλύψει όλα στη συνέντευξή μας ο κύριος Χατζηγιάννογλου την Παρασκευή το μεσημέρι, ο δήμαρχος Δημοτήχου. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μπορεί να διαβάσετε και το σχετικό δημοσίευμα άρθρο αναλυτικά με όσα είπαμε με τον κύριο Χατζηγιάννογλου. Μπορείτε να τα βρείτε στο radioevros.gr, να ακούσετε και όσα μας είπε την Παρασκευή. Στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχει συνέντευξη. Να σταθούμε στην εξέλιξη που έχουμε με το εβραϊκό νεκροταφείο Δημοτήχου, φίλες και φίλοι, διότι μας είπε ο κύριος Χατζηγιάννογλου μεταξύ άλλων, αφού αναφερθήκαμε και στο τέμιο ενός Βαγιαζίτ. Καλά, αφορμή μας ήταν το μουσείο στην Καρωτή, έτσι. Αυτό το μουσείο που οργανώνεται στο πλαίσιο των αγροτικών μουσείων του Εύρου, όπως και στη Φτελιά και στην Καρωτή. Εκεί στην Καρωτή θα είναι μουσείο που θα έχει να κάνει με την τοπική παράδοση και την μουσική ιστορία του τόπου, με τον Χρόνια Ιδονίδη και τον Καρχιοφίλη Δοητσίδη, πρωταγωνιστές του μουσείου, αφού κατάγονται από την Καρωτή. Μας είπε για το τέμενο Βαγιαζίτ ότι ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Από την εργολαβία παραδίδεται το έργο και αναλαμβάνει μετά η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου για την ολοκλήρωση της συντήρησης και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ώστε μέσα στο 26 να γίνει πλέον να καταστεί επισκέψιμο το Βαγιαζίτ. Για την αρχαία Πλωτινόπολη έχουμε θέματα ακόμα όμως και καθυστερήσεις εκεί, για το στέγαστρο που πρέπει να προστατεύσει τις αρχαιότητες. Αλλά πάμε στο εβραϊκό νεκροταφείο στην είδηση που μας μετέδωσε ο κύριος Χατζηγιάννογλου, δήμαρχος Δημοτήχου, ότι βρέθηκε, λέει, τώρα στην Αθήνα με εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και επενδυτές ιδιώτες για να συντηρήσουν και να αναδείξουν τα ιστορικά εβραϊκά κημητήρια του Δημοτήχου μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες, το ότι είναι ιδιωτική χρηματοδότηση και δεν θα χρειαστεί δηλαδή να υποχρεωθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία κρατικά ή ευρωπαϊκά που έχουν άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Υπενθυμίζεται μάλιστα, σας υπενθυμίζουμε και στο άρθρο του radioevros.gr μετά τη συνέντευξη του κ. Χατζηγιάννογλου, ότι το εβραϊκό νεκροταφείο του Δημοτήχου συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων σημαντικότερων και παλαιότερων της Ευρώπης. Χρονολογείται τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα. Αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της πολυπληθούς παρουσίας των Εβραίων στην περιοχή από τα Βυζαντινά ακόμα χρόνια. Είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα κατάλοιπα μιας κοινότητας που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη της ελληνικής Θράκης, το Δημότυχο, με εκατοντάδες σπάνιες επιτύμβιες στήλες τώρα στο νεκροταφείο το εβραϊκό, και αν και μεγάλο μέρος του έχει υποστεί φθορές στο πέρασμα του χρόνου, με αυτήν την εξέλιξη τώρα από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και με ιδιώτες επενδυτές, αναμένεται χρηματοδότηση για να αναδειχθεί, να συντηρηθεί και να αποτελέσει σημείο συνάντησης, σημείο αναφοράς για το Δημότυχο, το εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης. Να παρουσιάζουμε την ιστορία μας. Αυτό προέτρεψε ο κ. Χατζηγιάννογλου προς πάσα κατεύθυνση. Έχουμε ένα ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που πρέπει να το αναδεικνύουμε με κάθε ευκαιρία, και δίκιο έχει. Λοιπόν, έτσι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Έχουν φτάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν τη μία. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Πότε κύλησε το τρίωρο, φίλες και φίλοι? Ολοκληρώθηκε και σήμερα το ευρωσκόπιό μας. Πότε κιόλας, πραγματικά. Νεράκι κύλησε ο χρόνος σήμερα. Φτάσαμε μεσημέρι, περάσαμε το μεσημέρι, φτάσαμε μία ώρα μετά το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, να σας ευχηθούμε. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους που ήταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας, και συνέβαλαν στην παραγωγή αυτού του προγράμματος, του τρίωρου ευρωσκοπίου και σήμερα. Το λαχταριστό Χαγιάτη, το παραδοσιακό κρυοπολείο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης, το κατάστημα Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο, και το κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές. Θα ακούσουμε τα σχετικά αμέσως τώρα από τους καλούς μας φίλους, τους χορηγούς της εκπομπής. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα, εσάς ευχαριστούμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10 και πάλι. Τώρα στις 2 έρχεται το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελανταράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα, για να θυμίσω το πρόγραμμα του σταθμού μας. Από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους κάθε μία ώρα, και στις 8 Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση από τον Χάρη Κανταρίδη. Αύριο στις 7 η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι Χάρης Κανταρίδης, Γιάννης Βαλικούδης, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, και πρωινή περιπολία 7 με 10, και στις 10 το το ευρωσκόπιο μας θα τεθεί και πάλι σε λειτουργία για να περιστρέψει και να εστιάσει, να ζουμάρει τον

0: Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552-30-1494.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Επιστρέφει.
4: Σε λίγο.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552-024100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε για

0: αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Come on.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο. Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς, τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Όλος ο Εύρος και το νησί της Αμοθράκης εμφανίζονται στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 με κίτρινο χρώμα στο σχετικό χάρτη. Παράλληλα, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 ή υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου 2026.

είναι συνολικά 80 θέσεις, ενώ για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλή, Ορεστιάδας, Δικαίων και Σαμοθράκης. Και συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας Αλεξανδρούπολης, 2 θέσεις εσωτερικής παθολογίας επιμελητής Β και επιμελητής Β παιδιατρικής. Για το κέντρο υγείας Σουφλίου, 1 θέση επιμελητής Β παιδιατρικής. Για το κέντρο υγείας Ορεστιάδας, 1 θέση επιμελητής Β γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Για το κέντρο υγείας Δικαίων, 2 θέσεις διευθυντής γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και 1 θέση επιμελητής Α παιδιατρικής. Και τέλος, για το κέντρο υγείας Αμοθράκης, 1 θέση διευθυντής παιδιατρικής. Οι προθεσμοί υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα sedoctors.moch.gov.gr αρχίζει στις 9 Ιουλίου και ώρα 12 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026. Το θέμα αναλυτικά και στο radioevros.gr. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενταχθήκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας, το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο νέος εξοπλισμός θα επιτρέψει την πραγματοποίηση σύνθετων και ελάχιστα επεμβατικών αγγειοχειρουργικών πράξεων με αυξημένη ακρίβεια και ασφάλεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην ταχύτερη αποκατάσταση των ασθενών. Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών της κλινικής και η εκπαίδευση του προσωπικού αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων και απαιτητικών περιστατικών αγγειακών παθήσεων, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο περιβάλλον διάγνωσης και θεραπείας προς όφελος των πολιτών της περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΕΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα 11 με 26 Ιουνίου, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ξάνθη με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 κάρτες SIM, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, 2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξωτερικό σκληρό δίσκο και κάρτα μνήμης microSD. Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πιστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι 2 εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πιστήρια θα αποστολούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κυρία ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπόν 3 ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία. Συνελήφθησαν στις 29 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 3 αλλοδαπή διακινητές. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς σε επαρχιακή οδό του Εύρου ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας γεωταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι ως οδηγός για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Τυχερού και Σαπών. Η ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μεικτά, με

Τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. 1.740.042 δικαιούχοι θα πληρωθούν την περίοδο 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα θα πληρωθούν ως εξής. 29 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026. 30 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή εξωεδρυματικών επιδομάτων ταυτέκων μηνός Ιουλίου 2026, ενώ 29 με 3 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους στη συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής αυτή την εβδομάδα. Δικαιούχοι θα πληρωθούν για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού θα φωτίσει το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, τον ουρανό. Το εντυπωσιακό φεγγάρι της Φράουλας θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού. Η πανσέλινος θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Ιουνίου, ωστόσο θα φαίνεται πλήρης ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, αλλά και το επόμενο βράδυ, δίνοντας στους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού την ευκαιρία να την απολαύσουν. Στο βόρειο ημισφαίριο, η πανσέλινος του Ιουνίου διαφέρει από τις υπόλοιπες του έτους, καθώς βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται το γνωστό οπτικό φαινόμενο της ελληνιακής ψευδαίσθησης, κατά το οποίο η σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, το μέγεθός της δεν αλλάζει, πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στη θέση της κοντά στον ορίζοντα. Παρά το όνομά της, η πανσέλινος του Ιουνίου δεν αποκτά ρόζι κόκκινο χρώμα. Η ονομασία της δεν σχετίζεται με την εμφάνισή της, αλλά την εποχή κατά την οποία εμφανίζεται ως φεγγάρι της Φράουλας. Το όνομα προέρχεται από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί το κοινό στο 8ο φεστιβάλ Ο Φάρος της Ισότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 29 και 30 Ιουνίου με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ στην ανάπλαση της παραλιακής μπροστά από το κτίριο των αυτοπροσκόπων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και όλους. Το φεστιβάλ αποτελεί μια καθιερωμένη δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περί

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

τα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

ταλέντα σου καινούρια, με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθηναϊκή μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 7. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά με τηλεδιάσκεψη και διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση.
0: Μείνε εδώ.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Radio Evros.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 7. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά με τηλεδιάσκεψη και διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Όλος ο Εύρος και το νησί της Αμοθράκης εμφανίζονται στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 με κίτρινο χρώμα στο σχετικό χάρτη. Παράλληλα, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν στους πυνθύρες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου 2026. Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών: ένα παιδί 150 ευρώ, για δύο παιδιά 300 ευρώ, για τρία παιδιά 450 ευρώ, για τέσσερα παιδιά 600 ευρώ και ούτω καθεξής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά των οικογενειών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αντληθεί απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έγκριση της προκήρυξης για 441 συνολικά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την 4η υγειονομική περιφέρεια είναι συνολικά 80 θέσεις, ενώ για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλή, Ορεστιάδας, Δικαίων και Σαμοθράκης. Και συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας Αλεξανδρούπολης, 2 θέσεις εσωτερικής παθολογίας επιμελητής Β και επιμελητής Β παιδιατρικής. Για το κέντρο υγείας Σουφλίου, 1 θέση επιμελητής Β παιδιατρικής. Για το κέντρο υγείας Ορεστιάδας, 1 θέση επιμελητής Β γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Για το κέντρο υγείας Δικαίων, 2 θέσεις διευθυντής γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και 1 θέση επιμελητής Α παιδιατρικής. Και τέλος, για το κέντρο υγείας Αμοθράκης, 1 θέση διευθυντής παιδιατρικής. Η προθεσμία υποβολής των ελεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα sedoctors.moch.gov.gr αρχίζει στις 9 Ιουλίου και ώρα 12 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026. Το θέμα αναλυτικά και στο radioevros.gr. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας, το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο νέος εξοπλισμός θα επιτρέψει την πραγματοποίηση σύνθετων και ελάχιστα επεμβατικών αγγειοχειρουργικών πράξεων με αυξημένη ακρίβεια και ασφάλεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην ταχύτερη αποκατάσταση των ασθενών. Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών της κλινικής και η εκπαίδευση του προσωπικού αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων και απαιτητικών περιστατικών αγγειακών παθήσεων, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο περιβάλλον διάγνωσης και θεραπείας προς όφελος των πολιτών της περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΕΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα 11 με 26 Ιουνίου, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ξάνθη με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 κάρτες SIM, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, 2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξωτερικό σκληρό δίσκο και κάρτα μνήμης microSD. Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πιστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι 2 εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πιστήρια θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κυρία ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπόν 3 ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία. Συνελήφθησαν στις 29 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 3 αλλοδαπή διακινητές. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος νεριακής φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς σε επαρχιακή οδό του Εύρου ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι ως οδηγός γιοταχή αυτοκίνητου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Τυχερού και Σαπών. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας, με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. 1.740.042 δικαιούχοι θα πληρωθούν την περίοδο 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΕΦΚΑ, αυτή την εβδομάδα θα πληρωθούν ως εξής. 29 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026. 30 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ταυτέ Ευρωπαϊκό μηνός Ιουλίου 2026, ενώ 29 με 3 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής αυτή την εβδομάδα. Δικαιούχοι θα πληρωθούν για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού θα φωτίσει το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, τον ουρανό. Το εντυπωσιακό φεγγάρι της Φράουλας θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού. Η πανσέλινος θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Ιουνίου, ωστόσο θα φαίνεται πλήρης ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, αλλά και το επόμενο βράδυ, δίνοντας στους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού την ευκαιρία να την απολαύσουν. Στο βόρειο ημισφαίριο, η πανσέλινος του Ιουνίου διαφέρει από τις υπόλοιπες του έτους, καθώς βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται το γνωστό οπτικό φαινόμενο της ελληνιακής ψευδαίσθησης, κατά το οποίο η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, το μέγεθός της δεν αλλάζει, πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στη θέση της κοντά στον ορίζοντα. Παρά το όνομά της, η πανσέλινος του Ιουνίου δεν αποκτά ρόζι κόκκινο χρώμα. Η ονομασία της δεν σχετίζεται με την εμφάνισή της, αλλά την εποχή κατά την οποία εμφανίζεται ως φεγγάρι της Φράουλας. Το όνομα προέρχεται από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί το κοινό στο 8ο φεστιβάλ Ο Φάρος της Ισότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 29 και 30 Ιουνίου με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ στην ανάπλαση της παραλιακής μπροστά από το κτίριο των αυτοπροσκόπων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και όλους. Το φεστιβάλ αποτελεί μια καθιερωμένη δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Εστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνε. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 7. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά με τηλεδιάσκεψη και διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Εύρος και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Για τον Εύρο ανακοινώθηκαν συνολικά 8 θέσεις στα κέντρα υγείας Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας Δικαίων και Σαμοθράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η πράξη προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 7. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά με τηλεδιάσκεψη και διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με συνολικά 2 ερωτήματα προς απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Πάντα λοιπόν από τις γνωστές σας συχνότητες, το Εύηχο Μουσικοδρόμιο είναι και πάλι εδώ. Ποιες είναι οι γνωστές σας συχνότητες? Radio Evros .gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. 95,3 για το νότιο τμήμα του νομού Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και 97,1 στα FM για το βόρειο τμήμα του νομού και το κεντρικό. Την καλησπέρα μου στη Δέσποινα, την καλησπέρα στο Γιώργο, την καλησπέρα στη Λούλα, στο Βαγγέλη, στον Άγγελο, στις δύο Μαρίες, στην Κατερίνα, αυτά. Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα ακούσουμε για τα πουλιά. Τα πουλιά λοιπόν, τα οποία παίρνουν πολλές φορές ανθρώπινη μορφή μέσα στα τραγούδια, τα οποία πολλές φορές βρίσκουν ανθρώπινο λόγο, τα οποία πολλές φορές θα θαυμάζουμε για την ελευθερία τους. Χίλια δύο πράγματα συμβαίνουν γύρω από τα πουλιά και αυτά τα πουλιά απεικονίζονται μουσικά μέσα στους στίχους των τραγουδιών του ελληνικού ρεπερτορίου. Ας αρχίσουμε από ένα τραγούδι το οποίο λέει «Ήλε μου, έλα ήλε μου» και πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Αρχίσαμε με το ήλε μου, ήλε μου, γέλα ήλε μου. Και είπαμε, όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, όπως λέει το τραγούδι. Γι' αυτό είναι στη λίστα.

Τα πουλιά λοιπόν σήμερα. Και πάμε να πούμε για μία ακόμη φορά ότι και την απόψινή εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, τη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Οριστιάδος, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 6957-1865-32. Να το θυμάστε και να πάτε. Να πάτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες, να καταλάβετε πόσο ποιοτικές είναι. Στην παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και σέρβις στο συνεργείο της. Καλή πόλη ως Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία και τηλέφωνο το 2552-028-525 και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 παρακαλώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γούναρη να τραγουδά από το μακρινό 1939 «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά» και να ακολουθούν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας με το «Γέλα πουλί μου γέλα».

Έχετε ακούσει ποτέ κάποιο δημοτικό, παραδοσιακό τραγούδι να το τραγουδάει η Χαρούλα η Αλεξίου? Θα ακούσετε τώρα. Πουλάκι ξένο.

0: Και δείτε τώρα την μεγάλη μετάβαση, καθώς όπως λέω πολλές φορές η μουσική είναι μία, είναι ενιαία. Δηλαδή από ένα παραδοσιακό, από ένα δημοτικό τραγούδι, πάμε το πιο σύγχρονο που ακούσαμε. Είναι ο Λεξ που μαγεύει τους νεολαίους πλέον και τραγουδά πουλιά.
1: Πάμε ένα ακόμα τελευταίο. Να ανέβουμε στην επιφάνεια.

Τα πουλιά και λαϊδάνε, οι ρουφιάνοι μιλάνε. Μπορείς να γελάσεις στο σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Οι άνθρωποι γερνάνε, μα οι γειτόνιες τραγουδάνε. Μπορείς να γελάσεις στο σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Τα πουλιά και λαϊδάνε, οι ρουφιάνοι μιλάνε.

Ραμμένο στο κόλπο, τα πουλιά και λαϊδάνε. Οι ρουφιάνοι μιλάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Οι άνθρωποι γερνάνε, μα οι γειτόνιες τραγουδάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Λέξ. Τώρα, πού να πάμε? Λέω να πάμε μια βόλτα στη Τζαμάικα. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Σαν πουλιά. Παρομοίωση. Γιάννης Καλατζής. Και αμέσως μετά το πρώτο και απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φεύγετε, επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
10: Εννέα παρά 26 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου εδώ πάντα από την Ορεστιάδα, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το ράδιο evros.gr διαδικτυακά. Την αγάπη μας και τις πολλές ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν. Και να ενημερώσουμε για μία ακόμη φορά ότι απόψε τραγουδάμε για τα πουλιά. Δεν θα τραγουδάνε μόνο τα πουλιά για μας, τραγουδάμε και εμείς για τα πουλιά. Και έχουμε πει πάρα πολλά τραγούδια για τα πουλιά. Δηλαδή, στο ελληνικό ρεπερτόριο υπάρχουν άφθονα. Την εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το στούντιο Ποντομέντικα, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, την πόλη της Ορεστιάδος, από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας και για τις πληροφορίες το 6957 18 65 32. Να το ξαναπώ, 6957 18 65 32. Παράλληλα στην παρέα μας βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, καθώς και η Fit Car Rental, την Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 25520-28525 για συνεργείο αυτοκινήτων αλλά και ενοικιάσεις οχημάτων, προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας στην πόλη και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα λουλούδι του δάσους από τους αδελφούς Κατσιμίχα.

κι όλα του κόσμου τα κρυφά πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη, γιατί είναι δέμ.

παντρεύα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική.

0: όσο κι αν ζεις να μ' αγαπάς.
1: Αυτός ήταν λοιπόν και ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου με τα πουλιά της αγάπης και σαν τα πουλιά σκορπίσαμε. Γιάννης Πάριος, κλασικός ερωτικός τροβαδούρος.

Πολύ ωραίο τραγούδι από το Γιάννη Πάριο, έτσι, λίγο νοσταλγικό με όσα χάθηκαν, λίγο ξενιτιάς σε Ευρώπη και Αμερική, πως σκορπίσαμε σαν τα πουλιά, όμορφο όντως. Λοιπόν, θα ακούσουμε και λίγο Δημήτρη Μητροπάνου. Περπάτησα στο δρόμο σου.

Ναι, εντάξει, είναι αξεπέραστος, ό,τι και να πει κανείς. Φοβερές ερμηνείες. Περνάω εκεί που τελειώνει η μοναξιά και τα πουλιά μου τραγουδούν τον ερχομό σου. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε στη λίστα μας αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε. Τα πουλιά που ταξιδεύουν. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Γιώργος Δαλάρας και αμέσως μετά Γιάννης Νικολάου και Μιχάλης Κουνάλης του Νότου «Τα πουλιά». Με αυτά τα τραγούδια θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το δεύτερο για απόψε και θα αλλάξουμε ώρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 2-5-5-2-0-22-5-42. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957-18-65-32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
11: Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ για τη συνέχεια του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια πολύ όμορφη βραδιά που τραγουδάμε με τα πουλιά που φεύγουν, με τα πουλιά που έρχονται, για τα πουλιά που φεύγουν, για τα πουλιά που έρχονται, για ανθρώπους που μοιάζουν με πουλιά και πετάνε μακριά μας, για ελπίδες που σκορπίζουν σαν τα πουλιά ή συγκεντρώνονται σαν τα πουλιά, για οτιδήποτε τέλος πάντων κάνουν τα πουλιά. Και πάμε τώρα να τους δώσουμε, να προσδώσουμε μια διαφορετική ανθρώπινη υπόσταση, καθώς θα έρθει ο Χρόνης Αηδονίδης να τραγουδήσει ένα έτσι παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης, «Με γέλασαν τα πουλιά». Πριν όμως θα σας πούμε ότι και αυτήν την εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρία στο Ποντομέντικα από την Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, 6957-18-65-32. Για το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, όπου μπορείτε να περιποιηθείτε τα νύχια σας εκεί, στην νότια.

Αυτό λοιπόν με τα ψέματα που λένε τα πουλιά. Πάμε να ακούσουμε κάτι για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Αυτό το μαρμαρωμένο βασιλιά εκεί κοντά στην κόκκινη μιλιά που πήγαμε, πανάθεμά μας. Καλώς πάντων, Χαρούλα Αλεξίου.

Αυτό λοιπόν και με τα δυο πουλιά που πήγανε στο... να συναντήσουν τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τέλος πάντων, του κάτω κόσμου τα πουλιά. Θα τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Πλέον αφήσαμε τα εγκόσμια, πάμε, το πάμε πολύ μακριά το πράγμα.

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας και του Κάτω Κόσμου τα πουλιά. Και πάμε να δούμε σε ένα πουλί που ξεψυχούσε εκεί στα σκαλοπάτια όταν έλεγες ψέματα. Έτσι λέει ο Πουλόπουλος, τα ψέματα.

Και φυσικά δεν βρέθηκε ακόμη κανείς να μας απαντήσει τι έκανε το χελιδόνι χειμωνιάτικα στην Ελλάδα. Αυτό με τρώει συνεχώς κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι. Το χελιδόνι είχε παγώσει στα σκαλιά, μέσα στο χιόνι. Πώς ξέμεινε αυτό? Λοιπόν, πάμε σε άλλα πουλιά τώρα, πιο φυσιολογικά, αυτά που φέρνουν μηνύματα από ξενιτεμένους. Της ξενιτιάς λέγεται το τραγούδι, ή αλλιώς φεγγάρι μάγια μου κάνες, και εμείς το συμπεριλαμβάνουμε λόγω της φράσης, λόγω του στίχου, στείλ ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης, ακολουθούμενος μετά από τη Ρένα Κουμιώτη, η οποία θα τραγουδήσει «Κλαίνε τα πουλιά τη νύχτα», και όλοι μαζί θα πάμε στο τελευταίο για απόψη διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
9: Και να είμαστε λοιπόν 25 λεπτά πριν από τις 10 στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης και κάνουμε παρέα από το Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ με μια θεματική εκπομπή. Το θέμα μας απόψε είναι τα πουλιά. και όπου βρίσκουμε τη λέξη πουλί ή πουλιά, στον ενικό ή στο πληθυντικό, μέσα σε τραγούδια, τα ακούμε. Τα ακούμε στους στίχους των τραγουδιών. Και ήταν πολλά και πολύ πετυχημένα. Και θα έρθουν κι άλλα. Πάντα μαζί μας η Fitka Rental, στην Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάτη γωνία για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και το σέρβις των δικών σας αυτοκινήτων, αφού διαθέτει και συνεργείο που παίζει διτό ρόλο ουσιαστικά και φροντίζει να εξασφαλίσετε την ποιότητα των ενοικιαζόμενων οχημάτων, την αξιοπιστία τους και την καλοσυντήρησή τους, και από την άλλη μπορεί να κάνει τα δικά μας αυτοκίνητα να λειτουργούν άψογα. 2552-028-525. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και πάντα να θυμάστε ότι αυτή την εκπομπή την χαρίζει, την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας. Ποντομέντικα, στούντιο Ποντομέντικα, για υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα, εγγυημένα χέρια και πόδια. Νυχιών δηλαδή, για σε ό,τι αφορά τα χέρια και τα πόδια, καλοπισμό ή όπως ημιμόνιμα και όλα αυτά που συνηθίζουν να κάνουν κυρίως οι κυρίες, αλλά και φυσικά στο θέμα των ποδιών για την υγιεινή αντιμετώπιση παθήσεων όπως οι κάλλιες, φρύσεις νυχιών, παρανυχίδες, διάφορα προβλήματα τα οποία χρήζουν της φροντίδας και επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, 6957 18 65 32. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει μείνει και ως έκφραση αρκετά εμβληματικό, παλιά από ταινία, από τις μεγάλες σπουδαίες ταινίες της δεκαετίας του 60. Είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος και αδέρφια μου, Αλίτες Πουλιά.

Άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι ακολουθεί, ένα τραγούδι, πώς το λέμε, πόθου και ανεκπλήρωτης επιθυμίας. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί, από το Χριστάκι. Και μετά ζηλεύω τα πουλιά, θα τραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης και πάμε.

Ήλε μου, σε παρακαλώ, ή αν θέλετε, τα πουλιά τα βρίσκει ο Χάρος στο φτερό. Από το Δημήτρη Μπάση θα τα ακούσουμε, ζωντανά από συναυλία. Φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει, από τη Χαρούλα Αλεξίου, και γιατί πεθαίνουν τα πουλιά, από την Βίκη Μοσχολιού. Με αυτά θα σας χαιρετήσω απόψε, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και σας προτρέψω για μία ακόμη φορά να ακούτε Ράδιο Εύρος από το πρωί. 7 με 10, εγώ και ο Γιάννης Βαλικούδης έχουμε την πρωινή μας περιπολία. 10 με 1 ο Νίκος ο Πατούνας στο Ευρωσκόπιο, 2 και 5,5 η Σταυρούλα Γελαδαράκη τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 κάθε ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά στις 8 ξανά μαζί. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφα και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες... Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος
0: και radioevros.gr.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. All

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.